0: Ο 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στην πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε καλοκαίρι.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 89 Rainbow.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο 30 www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ και σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου. Το Σωτήριον έτος 2026 θα είμαστε μαζί για δύο ώρες, όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Δεν θα αλλάξουμε αυτό το κανόνα. Ένα κανόνα ευχάριστο γιατί τα συμπεριλαμβάνει όλα. Πρώτα απ' όλα ενημερωνόμαστε. Δευτερευόντως επικοινωνούμε. Και τριτευόντως υπάρχει φυσικά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν παίζει σημασία, η υπέροχη μουσική εδώ στον 89 Rainbow.

Destiny Class και το υπέροχο Suda Stay and Suda Go. Εγώ λέω να είσαστε εδώ στη συντροφιά μου, γιατί μου κάνει καλό. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά σε OAST και Εκτέλ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ντόλι. Καλημέρα που πάντα με ξυπνάει με μια τρελή διάθεση. Μπράβο του. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα επίσης στον φίλο μου τον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Πολύ κρύο λέει εκεί. Εδώ είμαστε με καλές καιρικές συνθήκες. Καλημέρα και στον Θοδωρή Ελευθεριάδη με φωτογραφία και από πάνω να περνάει ένα αεροπλάνο, να αφήνει αυτή τη γραμμή. Λέει ψεκάζουν τα κουνούπια. Απογευματινό βραδινές ώρες είναι για τα κουνούπια. Τώρα είναι απλά τα καύσιμα αυτά, φίλε μου Λευτέρη. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα και στην Άννα Μαρία. Και όπως σας είπα προηγουμένως, εμείς εδώ είμαστε καλά θερμοκρασιακά. Έχουμε 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 73% σχετική υγρασία. Έχουμε μία άπνοια. Εντάξει, η αίσθηση του καιρού είναι ότι είναι λίγο πιο δροσερά. Θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς και θα έχουμε συννεφιά σήμερα, παιδιά. Οπότε αυτό να το έχετε κατά νου.

Αυτό είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ηλεκτροπόπ συγκροτήματα. Οι Pet Shop Boys και το Always On My Mind. Εσείς είστε Always On Your Or Our Radio. Εδώ στην Τροπιά, είτε είστε στο 89 FM, είτε είσαστε μέσα στο www.89rainbow, δηλαδή ιντερνετικά απεριόριστα σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Από ό,τι φαίνεται, αυτό το σκάφος Χαλκίπη που καθαρίζει επιφανειακά τα φερτά υλικά που παγιδεύονται εκεί στο φυτοπλακτόν και δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν τα καταφέρνει. Παρότι έβγαινε 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βγαίνει 5 φορές την εβδομάδα για καθαρισμό, δεν φτάνει. Γι' αυτό λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσανε πρώτα απ' όλα να φτιάξουν ένα βαλάντιο, να φτιάξουν ένα ξεχωριστό λογαριασμό όπου θα μαζευτούν κάποια χρήματα και θα πάρουμε και καινούργια πιο εξειδικευμένα μηχανήματα καθαρισμού της επιφάνειας. Και αυτό το λέμε γιατί υπάρχουν και φερτά υλικά που έρχονται με τα λεγόμενα γλυκά νερά, δηλαδή με ποτάμια και χυμάρους, τα οποία επιτείνουν λίγο το πρόβλημα. Αυτό θα συμβεί λίαν συντόμως για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα που εμφανίζεται 2 φορές μέσα στο καλοκαίρι όσον αφορά τον θερμαϊκό κόλπο. Να δούμε. Μακάρι. We built

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Every Breath You Take. Αυτή είναι η θρηλυκή πολλής. Εδώ στον ένα και μοναδικό 89 Ρέιμπου στην πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στον Βασίλη Μαντούδη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ανθόπουλο τον Σταύρο από Πεύκα μεριά. Καλημέρα στη Βασιλική. Καλημέρα επίσης να στείλω στη Ματίνα. Καλημέρα και στην Βάσο. Είναι η Βασιλική και η Βάσο. Για να μην ξεχνιόμαστε και ξεχωρίζουν κάπως έτσι. Επικοινωνείτε μαζί μου στο 6943-8080-89 το Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και μιας και είπα Instagram, να σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει στον 89 Rainbow. Μπες τώρα στο Instagram το 89 Rainbow και πάρε μέρος στο νέο μεγάλο διαγωνισμό για μια μοναδική καλοκαιρινή απόδραση δύο ατόμων για τις 26 ως 28 Ιουνίου στην Πλάκα Λιτοχώρου. Βρες το giveaway post και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 22 του μηνός στο Rainbow Morning Show. Όλη συμμετοχή στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: 89 Rainbow.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είναι η Σκόρπιος για το Wind of Change. Και μιας και μιλάμε για έναν αέρα, για έναν άνεμο αλλαγής, νιώθουν όλοι ικανοποίηση για τη βελτιωμένη προστασία όσον αφορά τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών, γιατί έχουμε καινούργια συμφωνία και συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αυτά διαστόματος του κυρίου Απόστολου Τζιτζικώστα, ο οποίος είναι ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού. Και τι αφορά αυτό, παιδιά? Αυτό αφορά μια συμφωνία όπου διατηρεί το όριο των τριών ωρών καθυστέρηση για τη θεμελίωση δικαιώματος αποζημίωσης από τις αεροπορικές εταιρείες και κλιμακωτές αποζημιώσεις από 250 έως 600 ευρώ ανάλογα με την απόσταση πτήσης. Προβλέπει ακόμη απλούστερες διαδικασίες αποζημίωσης και καταργεί την τακτική του no-show που επέτρεπε στις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώνουν το εισιτήριο χωρίς να πούν δεύτερη κουβέντα. Πλέον απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής μόνο σε περιπτώσεις όπως είναι έκτακτες περιστάσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, πόλεμος, απεργίες υπηρεσιών αεροδρομίου ή των ελεκτών εν αέριας κυκλοφορίας. Και δεν είναι μόνο αυτό που έρχεται. Ενισχύονται και τα δικαιώματα ευάλωτων επιβατών, άτομα με αναπηρία, έγκυες και οικογένειες με παιδιά δεν θα χωρίζονται στις πτήσεις. Και υπάρχει πλέον από εδώ και πέρα, θα προβλέπεται δωρεάν διπλανή θέση για συνοδούς παιδιών κάτω των 14 ετών. Το χαιρετίζουμε γιατί έπρεπε να αλλάξει από το 2004 ένα καθεστώς προβληματικό.

Runaway πήρε μπρος το αυτοκίνητο. Bon Jovi. Καλημέρα στην Αγγελική. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Χριστόφορο. Καλημέρα στο συνονόματό μου, το φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στον Χρήστο από Νιρεμβέργη. Και τι έχουμε τώρα? Έρχομαι λοιπόν, προσέξτε να δείτε, μια πλατφόρμα, την Blinth, της Cambrian Nuclear, η οποία τι κάνει αυτή? Έχει ένα εξειδικευμένο εργαλείο αξιολόγησης και σου λέει πού μπορούν να υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί. Και έχουν αποφασίσει μετά από έρευνα που έγινε, καταλήξανε μάλλον στο γεγονός ότι περιοχές της Θράκης και της Νότιας Εύβοιας αναδεικνύονται ύστερα από ιδιαίτερα αυστηρά σεισμικά κριτήρια ως οι πλέον κατάλληλες, ναι, για να περαιτέρω διερεύνηση για εγκατάσταση μεγάλων πυρηνικών σταθμών. Από πότε εμείς δώσαμε σε αυτή την εταιρεία το ενδεχόμενο να κάνουν έρευνα για πυρηνικούς σταθμούς? Εγώ ξέρω χώρες όπως είναι η Γερμανία και άλλες χώρες που έχουν πυρηνικούς σταθμούς και τους κλείνουν. Εμείς σκεφτόμαστε αυτό στην Ελλάδα? Έχω καλύτερη λύση και το λέω και για τους κυβερνώντες και για την αντιπολίτευση. Πετάμε αιωλική και ηλιακή ενέργεια γιατί δεν έχουμε συσσωρευτές, δηλαδή μπαταρίες, να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια. Εγώ λέω να αγοράσουμε μεγαλύτερες μπαταρίες και να παίρνουμε αυτή την πράσινη ενέργεια, αυτή την οικολογική στροφή που κάναμε και την ξεχνάμε και πάμε τώρα στους πυρηνικούς σταθμούς και να συσσωρεύουμε την ενέργεια αυτή για να έχουμε και χαμηλότερο ρεύμα επιτέλους. Γιατί από ό,τι φάνηκε η χρηματιστηριακή εισαγωγή της ενέργειας δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μεγαλύτερες μπαταρίες, μεγαλύτερη αποθήκευση πράσινης ενέργειας. Αυτή είναι η λύση. Το έχουμε και το πετάμε.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική, ελευθερία και παρέα σου στο Van. Rainbow on the Road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με Van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένο στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Αποκτήσε τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: 89 Rainbow.
7: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
8: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
7: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
8: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
9: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Επιστρέψαμε στην πρώτη καλημέρα. Είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος. Εσείς ξέρετε ότι εγώ σας υποδέχομαι με την καλύτερη διάθεση, ορθά ανοιχτή αγκαλιά, για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας Δευτέρα και Παρασκευή από τις 6 μέχρι και τις 8. Μέσα εκεί βολεύουμε πολύ ωραία την ενημέρωση, αντικειμενικά χωρίς κραυγές. Επίσης, ακούμε αληθινή μουσική και επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε απόψεις. Μια αφίδρομη σχέση που κάνει τον 89 Rainbow ιδιαίτερα αγαπητό κάθε πρωί, όλη την ημέρα.

Μια υπέροχη συνεργασία του Ben Mundy από τους Evanescence μαζί με την Αναστάσια, την κονάρα αυτή στο Everything Burns. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμιάδου. Εδώ από Πιερία μεριά, αλλά και το Σωτήρι από Ζάκυνθο, τον αδερφό της. Καλημέρα στο Νεκτάριο, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Επικοινωνούμε στο 6943-80-80-89 το Viber, ως επιτοπλίστων και με τις φωτογραφίες σας. Να, εδώ βλέπω τις σχήνες, βλέπω τα ξημερώματα που μου έστειλε η αγαπητή φίλη Σωτηρία. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram και έχουμε και τόπι. Πολύ τόπι, παιδιά. Έχουμε το ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι πολλούς αγώνες τους βλέπω ως επανάληψη. Πού να τους δεις, να καθίσεις μία η ώρα και τέσσερις και πέντε και έξι το πρωί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες λοιπόν είχαμε το Βέλγιο με την Αίγυπτο 1-1. Προηγήθηκε η Αίγυπτος και έσωσε το βαθμό το Βέλγιο. Πολύ ωραία παιχνίδια. Ήτανε του Χ, του Αγίου Χ ήταν χθες. Επίσης, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη 1-1. Και αυτό μπορείς να το πεις ότι είναι έκπληξη, γιατί η Ουρουγουάη είναι μέσα στα φαβορί από την Λατινική Αμερική. Ισπανία και Πράσινο Ακροτήριο, εκεί έγινε ο χαμός. 0-0. Πήρανε βαθμό το Πράσινο Ακροτήριο, παιδιά. Κάπο Βέρντε. Είναι πράγματα που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν και σταχτοπούτες, υπάρχουν και οι μικρές δυνάμεις. Υπάρχει και ο Δαβίδ που θα κερδίσει το Γολιάθ. Και συνεχίζουμε να βλέπουμε τόποι και θα τα ξαναπούμε, εννοείται, με την πορεία μέχρι το τελικό.

προηγουμένως μιλούσαμε για Evanescence, τώρα έχουμε Evanescence, Bring Me To Life. Καλημέρα στην Αφροδίτη μας, καλημέρα στο καλό μου φίλο Κώστα Αναστασιάδη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, τον άλλον τον Κωνσταντίνο. Από απέναντι που του κουνάω και το χέρι. Απέναντι μας, ακριβώς από το στούντιο. Καλημέρα επίσης στον Νίκο Βαλαβάνη, μου λέει κουβάς, γκράντε κουβάς φίλε. Για όσους βάζουν στοιχήματα. Έτσι, αυτή είναι η ομορφάδα του ποδοσφαίρου και γενικά των αθλημάτων. Καλημέρα στο ζευγάρι Σουζάνα και Γιάννη αγαπητό, βέβαια και την Ειρήνη, την φίλη τους, η οποία και αυτή καθοδόν για τη δουλειά της. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ηλία τον Περιστέρη, να στείλω όλες τις καλημέρες και να ευχηθώ σε όλους σας. Και παιδιά, η ταινία Disclosure Day του Steven Spielberg κάνει πατάγο, έτσι. Εντάξει, δεν περιμένει κανείς κάτι διαφορετικό. Ούτως ή άλλως ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή κινηματογραφεί στα δικά του τα γνώριματα νερά που έχει να κάνει πάντοτε με επιστημονική φαντασία, με εξωγήινους, τα αγαπάει αυτό το θέμα και ξέρει πολύ καλά σαν σεφ να μαγειρεύει ακόμα και ξανά, αν θέλετε, φαγητό που το έχουμε φάει από τον ίδιο, που το έχουμε γευτεί και μας έχει αρέσει. Το κάνει αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι στα 92,9 εκατομμύρια δολάρια οι παγκόσμιες εισπράξεις. Τα μισά, περίπου 44 εκατομμύρια, είναι από τις αμερικανικές αίθουσες. Τα υπόλοιπα είναι από τις διεθνείς αγορές. Κατά 25 εκατομμύρια δολάρια από τις αρχικές προβλέψεις επάνω η ταινία, θα μου πεις. Ένα θέμα που ξέρει να το χρησιμοποιεί. Επίσης ακριβή ταινία και Steven Spielberg. Τι άλλο περιμένεις ρε Γιώργο? Rumors spread around, you know it takes its time, but to shake outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh?

0: Είναι πραγματικά όμορφη ζωή με τα πάνω και τα κάτω. Τις έχουμε πει αυτά. Πρέπει να κρατάς ένα θετικό πρόσημο και τις ευχάριστες στιγμές που συχνά τις απαλήφουμε και μένουμε μόνο στις δύσκολες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από το Ροδοχώρι. Μου στέλνει ένα κουβά με κεράσια που μαζεύει εκεί ο άνθρωπος από το κτήμα. Διαμαντοκέρασα στην κυριολεξία από τα πιο ακριβά φρούτα, παιδιά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα και στον Κώστα Αναστασιάδη που μου στείλε φωτογραφίες από τους ποταμούς Δράμας. Να χαρεί η ψυχή σου τοπίο, να γεμίσει το μάτι και η ψυχούλα σου όμορφα και ωραία. Και κυρίες και κύριοι, τώρα εδώ να σας θυμίσω για ποιο λόγο πρέπει να είσαστε συντονισμένοι κάθε Σαββατοκύριακο στον 89 Rainbow και να ακούτε όλο το πρόγραμμα. Γιατί έτσι μπορείτε να κερδίσετε ένα κλιματιστικό. Μέσα λοιπόν στο Σάββατο και την Κυριακή, μέσα στο πρόγραμμα του σταθμού, θα ακούσετε το ειδικό Wicked Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακούσετε η λέξη κλειδί που θα την ακούσετε, θα το στείλετε στο Viber του 89 Rainbow, τη λέξη δηλαδή, στο 6943 80 80 89. Έτσι μπαίνεις στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες.
1: Ο καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσεί το καλοκαίρι σου.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: 89 Rainbow.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 7:30.
12: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

Phil Collins, Philip Bell, Easy Lover. Καλημέρα στο φίλο μου Λεωνίδα Μπατζόγκλου, το γίγαντα. Καλημέρα στο Γιώργο Γεωργιάδη. Καλημέρα επίσης στο Σπύρο και στα Ματία, από Λουκουμπάση, εκεί στο Κόγκο. Κάθε μέρα πιστή εδώ στο ραντεβού τους. Και φυσικά την καλημέρα μου σε όλους και όλες εσάς. Και να σου λοιπόν που αυτή τη στιγμή έχουμε το Homo Sapiens ως γνωστό και γίνεται Homo Science. Γιατί γίνεται Homo Science παίζοντας με το AI, την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί, παιδιά, έγινε μια έρευνα το 2025, κάλυψε 50 χώρες, εθνικές εκλογές του 2024 και εντοπίστηκαν 215 περιπτώσεις εκλογικής παραπληροφόρησης, deepfakes δηλαδή που λέμε, από τεχνητή νοημοσύνη. Ένα παράδειγμα είναι ο Κάλιν Γεωργέσκου στη Ρουμανία που κάνανε εκλογές για πρόεδρο. Ο άνθρωπος αυτός είχε 5%, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes εκεί στα social media και ανέβηκε πρώτος. Βγήκε πρώτος, αλλά κυρώθηκαν οι εκλογές. Λογικό είναι. Γιατί υπήρχε παραπληροφόρηση και δεν ήταν σωστό το αποτέλεσμα. Και επίσης έχετε ακούσει ότι σε κάθε πόλεμο πρώτο πράγμα που πεθαίνει είναι η αλήθεια. Το ίδιο ισχύει και στους δύο πολέμους που έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, και στο Ιράν και στην Ουκρανία, εκεί όπου η παραπληροφόρηση δίνει και παίρνει στην κυριολεξία. Γι' αυτό και τώρα ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ώστε να σε προστατεύει από την παραπληροφόρηση και τα deepfakes, είτε πρόκειται για διεθνείς εκλογές, για πολιτικούς λόγους δηλαδή, είτε για στρατιωτικούς. Και το χαιρετίζουμε, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει και το αντίπαλο δέος από την τεχνητή νοημοσύνη. Να δούμε λοιπόν σε αυτή τη μάχη ποιος θα κερδίσει.

Ένας και μοναδικός Elton John. Μπορεί να μην μπορεί πλέον ο άνθρωπος να δώσει συναυλίες, γιατί τα χρόνια περάσανε. Αλλά εμείς έχουμε πολλές αποδάφτες να το θυμόμαστε ραδιοφωνικά. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχουμε θεματάκι στην περιφερειακή οδό. Θα μου πεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ξεκινώντας από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία και εκεί στον κόμβο της Άνω Τούμπας. Ήδη ξεκινάει το ζήτημά σας αυτό. Θα πάτε μέχρι το Επταπύργιο Σημειωτών, μετά με προβληματάκι μέχρι τον κόμβο των Πεύκων. Από την άλλη πλευρά τώρα, η ανηφόρα μετά το 424 είναι αυτή που παρουσιάζει την περισσότερη κίνηση και λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, εδώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, και αυτό είναι ζόρικο αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης και η Τσιμισκή από τη Διαγώνιο μέχρι την Ίωνος Δραγούμη αρχίζει και ζορίζει. Το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, από τους Αμπελόκηπους μέχρι και τη Συμβολή της Μεγλατία και Μοναστήριου, και οι υπόλοιποι δρόμοι, ναι, μεν δραστήριοι, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο θα είναι κοντά σας τα παιδιά, Όλια Παναγιωτοπούλα, Αντώνη Ζόκος με Rainbow Morning Show μέχρι και τις 11. Από τις 11 μέχρι και τις 2 ακολουθεί Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της. Να την ακούτε τη Μαρία. Επίσης 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐδης. Έχω επιλέξει δύο υπέροχα τραγούδια, Walk of Life από Dire Straits που ακούμε ήδη, και We Will Rock You από Queen, για να σας αποχαιρετήσω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια και χαρά σας.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: 89 Rainbow.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση. Κίνωση Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα!
9: Ναι, ναι, εντάξει! Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα! 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Η βλακία ημέρα από το πρωί φαίνεται. Έλα, καλημέρα. Τρίτη, διαδικαστικά. 16 Ιουνίου πάμε, τελειώνουμε τις δουλειές μας.
12: Δεν το ξεκινάς καλά τώρα. Η βλακία ημέρα από το πρωί
11: μα
12: φαίνεται.
11: Είναι αυτό το πράγμα. Πού είναι ο ήλιος πρώτο?
12: Κάπου κρύφτηκε. Αυτό θα φάνει.
11: Πού είστε
12: λίγο.
11: Όλοι εσείς δεύτερο?
12: 6943-80-89. Να σας δούμε και εσάς.
11: Ορίστε, είδες. Αμέσως μπαίνουν τα λιθαράκια για να γίνει ημέρα καλύτερη. Αλλά έχει ξεκινήσει ψιλοβλακία τώρα μεταξύ μας. Είμαστε να τα λέμε αυτά.
12: Όλοι εξαντώνει. Στην παρέα σας θα είμαστε μέχρι τις 11 και σήμερα. Rainbow Morning Show. Καλημέρα.

0: Αντώνη, εδώ υπάρχει ένα αίτημα για βροχή.
1: Αίτημα για
0: λέει
1: βροχή,
0: ο Νίκος, βροχή θέλουμε, παιδιά. Να λιώσει και το λείπασμα, ο κάμπος διψάει. Σε παρακαλώ, μπορεί να μπορείς να το κανονίσεις.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Θα έλεγα τώρα τι είναι αυτά που λες. Αλλά αν είναι για τον κάμπο, επειδή διψάει, ναι, ας έρθει η βροχή. Όχι, άμα είναι για αυτό το λόγο, να έρθει.
0: Κοίταξε να σου πω, είναι και 16 Ιουνίου. Ας το πάρουμε αλλιώς. Γιορτάζει τυχερή. Για να γιορτάζει τυχερή 16 Ιουνίου, κάτι θα ξέρει. Ίσως να φανούμε και εμείς τυχεροί με όμικρον γιώτα. Θέλεις να μπούμε χρονοκάψουλα ή θέλεις να πάμε κάπου αλλού?
1: Να μπούμε χρονοκάψουλα, να μπούμε χρονοκάψουλα.
0: Μια τέτοια μέρα ήταν, μάλιστα, 16 Ιουνίου του 1816.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στη σκοτεινιά της Βρετανικής επαρχίας, όταν εκαθόταν οι αριστοκράτες ο ένας δίπλα στους άλλους και ένας που η Ελλάδα έμελε να τον μάθει πολύ πολύ καλά μερικά χρόνια αργότερα, ναι, ο Λόρδος Βίρον, ξεκίνησε να διαβάζει ιστορίες τρόμου. Εκεί ήταν η φρεσκοπαντρεμένη Μάιρι Σέλεϊ, η οποία το έλεγε η πένα της και ο άντρας της το επέτρεπε, διότι ξέρεις τότε, άμα δεν σου επέτρεπε άντρας σου να γράφεις, απαγορευόταν.
1: Ήτανε σύγχρονος ο τύπος.
0: Ήτανε πολύ μπροστά. Ναι, ότι το κάνεις σύγχρονος. Αυτό. Και αυτός ήταν ο οποίος έγινε και ο εκδότης της και είδαμε εμείς το θρυλικό έργο Frankenstein.
1: Nice. 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Πού να πάμε πίσω,
0: Στο 1963, εγώ νόμιζα θα με πάρεις.
1: Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα.
0: Ναι.
1: Γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Παρακαλώ, σοβιετική, έτσι. Η Βαλεντίνα.
0: Τρομακτικό πάρα πολύ. 1963 αν ταξιδεύεις για το διάστημα. Μου φαίνονται, σε σχέση με τη σημερινή τεχνολογία, το τότε μου φαίνεται πολύ πίσω. Τι δεν θα μπαίνω, θα με σμπρώχνετε. Και εγώ δεν ήμουν, όχι, δεν μπαίνω, βάλτε κάποιον άλλον.
1: Μπροστά, μπροστά. Και η Βαλεντίνα, μπροστά.
0: Έγραψε όμως το όνομά της στο βιβλίο της ιστορίας.

0: μια φορά σας θυμίζω το νούμερο του Viber 6943-80-80-89. Έτσι επικοινωνούμε εδώ με το 89 Rainbow και το Rainbow Morning Show.
1: Είσαι πάρα πολύ ευγενικός που το δίνεις. Μήπως να το πούμε άλλη μια φορά, διότι από σένα δεν θα δω σωτηρία σήμερα. Διότι στο συγκεκριμένο θέμα που αντιμετωπίζω εγώ, εσύ δεν θέλεις να βοηθήσεις.
0: Εγώ.
1: Ναι, διότι έχει να κάνει με ψώνια, με ρούχα και με γάμους. Να καταλάβατε, δώσε τώρα ξανά το Viber.
0: Τα λέμε 6943-80-80-89.
1: Κάποιος να την αναλάβει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω να πάω σε ένα γάμο. Δεν θα συζητήσουμε καθόλου αν θέλω ή αν δεν θέλω. Νομίζω ότι με ξέρετε, μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάρω καινούρια ρούχα. Δηλαδή πρέπει να πάω να πάρω ένα φουστάνι και πέδιλα για να πάω στο γάμο που δεν θέλω και πάρα πολύ να πάω.
0: Γιατί απαραίτητο είναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι τα ρούχα μου τα βραδινά για γάμους και για πανηγύρια. Είναι για ένα γκαλά όπερες, είναι για μια κατάλαβες. Για
0: πάρε με το ρούχο του
1: δεν μπορώ να πάω με το ρούχο του γκαλά στο γάμο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Και στους γάμους έτσι δεν ντύνονται.
1: Τι άλλη εναλλακτική έχω. Ναι. Όχι, δεν ντύνονται έτσι. Ντύνονται. Άσε τώρα πώς ντύνονται, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποιοι ντύνονται πολύ ωραία, κάποιοι ντύνονται και λίγο λατέρνες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε μια βάφτιση. Έχουμε ένα γάμο. Πάμε να αγοράζουμε κάτι καινούριο. Δεν μπορούμε να πάρουμε από τις φίλες μας. Είναι ντροπή. Πώς να το χειριστούμε.
0: Γιατί είναι ντροπή, παιδί.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Κάτι το συστήσουμε λίγο. Είμαι άβολα και δεν θα αλλαξοδέψω.
0: Το σκέφτομαι.
1: Ναι, και για μια φορά τώρα.
0: Ναι, θα το ξαναφορέσεις. Θα είναι εξτραβαγκάντζα αυτό το γάμο, φόρεμα γάμου.
1: Και μόνο που θα είναι εξτραβαγκάντζα και το σκέφτομαι με ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Την άποψή σας λίγο έτσι να κάνουμε μια.
1: Καλά, πιείτε το καφετάκι σας.
0: Μια στοχευμένη συζήτηση πάνω σε αυτό γιατί.
1: Ένα δομημένο διάλογο.
0: Ένα δομημένο διάλογο. Μπράβο.

0: 24 μετά τις 8, 6943-8889 το νούμερο του Viber. Bruce Springsteen, Hungry Heart. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι.
1: 1-0.
0: 1-0.
1: Ναι.
0: Τι 1-0.
1: Τα social media για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας στην κορυφή της ενημέρωσης.
0: Τα social media.
1: Ναι. Έχει μετατοπιστεί και έχει αλλάξει την όλη κατάσταση η νέα γενιά.
0: Δυστυχώς.
1: Η οποία δεν βλέπει καθόλου παραδοσιακά μέσα. Δηλαδή δεν είναι τη τηλεόραση, καλά τις εφημερίδες, δεν το συζητάω. Εκεί που σκρολάνε, νομίζω ότι βλέπουν και ειδήσεις. Και κάπως έτσι τα social media έχουν έρθει.
0: Απλά είναι αυτό που λέγαμε χθες, γιατί είχαμε μια ημερίδα χθες, πολύ ωραία, που οργάνωσε το Europe Direct εδώ η Όλια μας, στο Δημαρχείο ήταν, και είχαν κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ειδήσεις, πώς μεταφέρονται στους πολίτες της κτλ. Ναι, αλλά εκεί βλέπουμε αυτό που επιλέγουμε εμείς να δούμε.
1: Ναι, εκείνη
0: το θέμα. Άρα, γιατί ενημέρωση μιλάμε τώρα.
1: Τίποτα. Ανακύκλωση. Κατάλαβε
0: ανακύκλωση αυτό.
1: Είναι σαν του συντριβάνι που λες αυτό που παίρνει νερό. Τίποτα. Από τον κουβά από κάτω.
0: Έτσι, τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν, ας πούμε.
1: Γύρω-γύρω. Γι' αυτό λέω. Είναι κάτι το οποίο είναι λίγο ανησυχητικό για εμάς τους μεγαλύτερους. Το
0: αλήθεια.
1: Ότι εναπόκειται εκεί όλη τους η πληροφόρηση.
0: Πρέπει να έχουμε πληροφόρηση από πολλές πλευρές.
1: Η αλήθεια είναι. Για να μπορούμε να τα διασταυρώνουμε κιόλα. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία αυτή.
0: Τέλος εποχής αποχωρεί ο Λουτσέσκου μετά από 5 χρόνια από την Τούμπα.
1: Σοβαρά. Αλλάζει το αθλητικό τοπίο τη Θεσσαλονίκη. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεγάλες αλλαγές.
0: Για να δούμε τι
1: πώς νιώθουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, ρώτα τους.
1: Πώς νιώθετε γι' αυτό που φεύγει ο Λουτσέσκου μετά από. Εγώ το συναντούσα στο wine bar που πήγαινα. 5 τραπέζια, ένα εγώ, ένα εκείνος. Χρόνια τώρα.
0: Χαρά.
1: Λοιπόν, ναι, για πείτε λίγο. Είναι καλό, είναι κακό αυτό για την πόλη με ενδιαφέρει εμένα. Για την ομάδα και μετά για την πόλη.
0: Μπράβο, έτσι λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Εντάξει, ξεκινάνε κάτι θερινές εκπτώσεις. Πρέπει να έχουμε λίγο.
1: Το περνά έτσι. Τι είναι κάτι θερινές εκπτώσεις.
0: Ξεκινάνε οι θερινές εκπτώσεις.
1: Τι
0: πα
1: να το περάσει στη ζούλα. Δηλαδή υπάρχει budget το οποίο περιμένει να εξοδευτεί σε αυτές τις εκπτώσεις.
0: Εντάξει, θα κρατήσει καιρό.
1: Πότε ξεκινάνε.
0: Ξεκινάνε τώρα και κρατάει μέχρι τις.
1: Τώρα τι, τώρα 8 και 26.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τη 13 Ιουλίου θα ξεκινήσουν.
1: 13 Ιουλίου δεν προλαβαίνω να πάρω για το γάμο, σας το είπα εγώ.
0: Εσύ δεν θα πάρεις πάνω. Εσύ θα αποδανιστείς για το γάμο. Θα διαρκέσουν ίσως και 31 Αυγούστου. Δεν θα μείνει τίποτα στην αγορά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Να πάω να με ενημερώσεις λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν σε βλέπω.
1: Απογοητεύτηκα που αρχιούν τόσο οι εκπτώσεις. Λοιπόν, στην περιφερειακή οδό έχουμε κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μετά τη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή. Μικρό μποτιλιαρισματάκι είναι αυτό, δηλαδή μέχρι το Ρετζίκι έχετε ξεμπερδέψει και μετά δεν έχετε ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από την Πηλαία που εκεί μετά τη διασταύρωση με τους Ελαιώνες σας κάνει ένα μικρό λοξιγάκι. Από το αντίθετο ρεύμα είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα κατά μήκος της Τριανδρίας στο μποτιλιάρισμα και πάει μέχρι το Επταπύργιο. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει ακόμα πρόβλημα, στα ψηλά, τα γύρω-γύρω, δηλαδή και ανατολικά και δυτικά, ντεπό, Κωνσταντίνου Καραμαλή ψηλά και Μίκη Θεοδωράκη, έχει αρχίσει και μαζεύεται λίγο κόσμος.
0: Για σήμερα λοιπόν Τρίτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει σήμερα έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Με αυτή τη μάκα από πάνω 34.
0: Αυτό λέω ακριβώς. Πόρε φίλε.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
11: 89 Rainbow.
12: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
13: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: από δεν αντέχω άλλο. Για αυτό το γάμο θα μιλάμε μέχρι και να γίνει και μετά και την επόμενη φορά. Με τις επόμενες μέρες, αφού γίνει, να πει τι έγινε στο γάμο που τελικά δεν ξέρει με τι ρούχα θα πάει. Αλλά πρέπει να πάει εκεί που δεν θέλει να πάει. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Κάτσε, γιατί μαζί με αυτό το δύσκολο που μόλις περιέγραψες έχει έρθει και ένα δύσκολο μήνυμα του Άρη. Το γνωστό καλημέρα, κορίτσια. Φυσικά εισαγωγή. Φίρμες λέει στην τηλεόραση. Άχρε, Αντώνη, σε τραβάει και σένα στις εκδηλώσεις της. Δεν σου έφτανε ο γάμος. Μα στον γάμο δεν τον τραβήξω, παιδιά.
0: Ποια τηλεόραση?
1: Μόνη μου θα το υποστώ.
0: Βγήκαμε στην τηλεόραση.
1: Δεν ξέρω, έκανες δηλώσεις χθες στην TV100.
0: Εγώ δηλώσεις δεν έκανα.
1: Σε πλήσε το μάτι του Άρη.
0: Στον καμεραμάν μπροστά μου. Κάτι έλεγε τα πόδια μου και ενοχλούν τα πόδια σου. Τα κόψαν, τα μαζέψω, αδερφέ. Λέω, όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Άρη, δώσε περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, καλώς ήρθατε αν ήρθατε τώρα στο Rainbow Morning Show που είσαστε 36 λεπτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συζητούσαμε εδώ ότι έχω να πάω σε ένα γάμο στο οποίο δεν θέλω να πάω.
0: Συζητούσαμε
1: με το ζόρι, εσείς. Ακούγατε με το ζόρι τον πόνο μου, γιατί είμαστε μια παρέα και έτσι κάνουν οι φίλοι. Και σας έλεγα ότι δεν θέλω να πάω σε αυτό το γάμο. Και πολύ παραπάνω, δεν θέλω να ψωνίσω επί τούτου για αυτό το γάμο. Και πώς το χειριζόμαστε, λίγο να βοηθήσετε. Αυτό στο 6943-80-80-89. Μια βοήθεια από την παρέα.
0: Εσείς τα κορίτσια τα κάνετε αυτά. Αλλάζετε ρούχα, το κάνετε από μικρές αυτά. Το θυμάμαι εγώ.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Ναι.
0: Μπορείτε να το κάνετε και τώρα, γιατί όχι.
1: Δεν, ναι, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Έχω τρεις φίλες οι οποίες έχουν την τέλεια γκαρντερόμπα.
0: Ναι, τι το συζητάς τότε τώρα.
1: Μήπως να πάω για ψώνια στις φίλες.
0: Τι το συζητάς, ναι, πάνε στις φίλες, πες ήρθα για καφέ. Τάχα. Και μετά, αχ, έχω και ένα γάμο, βρε σε πουλάκι μου.
1: Έτσι θα μιλάμε τις φίλες του, σαν η Μιλοξάνδρα. Πουλάκι μου, σε έχω φτιάξει σαρμά. Δείξε μου φορέα τι φάση. Πώς νομίζεις ότι μιλάμε μεταξύ μας με άλλη προφορά?
0: Εκεί πέρα, εκεί θα βγάλετε τα κρασιά, θα αρχίσετε. Αχ, τι ωραία που είσαι, τι ωραίο το φόρεμα αυτό. Άρχισε να φοράτε το
1: χρυσό μου και τέτοια,
0: ναι,
1: θα λέμε.
0: Χρυσό μου, ναι. Το μαλλί πώς θα το φτιάξεις? Φτάσαμε στο μαλλί.
1: Καλά, στο μαλλί είναι άλλο θέμα, αλλά τώρα γι' αυτό το κόβεις. Κατάλαβες, γιατί έχεις τέτοια προβλήματα.
0: Ωραία,
1: μην κόψω και τα ρούχα και πάω γυμνή στο γάμο.
0: Και αυτό μπορείς να κάνεις.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Για να δούμε, θα αποφασίσει τι θα κάνει τώρα. Βοηθήσατε καθόλου? Στείλετε μηνύματα στο 6943-80-80-89 να δούμε τι βοηθήσατε τώρα.
1: Μου λέει η Ρόλια, έχει καταλάβει τι παίζει να σε ακούνε η νύφη και ο γαμπρό έτσι, μήπω να βάλει κράνο. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Μην το πάμε προ τα εκεί. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δηλαδή, πολύ χαρούμενη που τα παιδιά παντρεύονται. Εγώ δεν θέλω να πάω. Ναι, δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η δική μου μιζέρια, α πούμε. Συν το γεγονό ότι δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβα, πρέπει να ταξιδέψω κιόλα. Και με δύο παιδιά και να δω και τι θα κάνω και τα δύο ζώα. Τέλο πάντων, αφήστε το αυτό. Πάρε κάτι ωραίο, λέει, να βάλει σε γάμου ο Νίκο. Γίνονται πολλά κονέ.
0: Ποτέ δεν ξέρω.
1: Πολλέ. Α, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αυτό δίνει μια άλλη φορά στο όλο πράγμα. Ο Στέριο λέει: δεν είναι απαραίτητο να πάρει κάτι καινούριο και αν όμω πάρει, δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά για το γάμο, για να μπορέσει να το ξαναβάλει. Αλλιώ, φιλενάδα, πεταμένα λεφτά.
0: Καλά.
1: Η Σταματία το θεωρεί πολύ επίκαιρο το θέμα, γιατί είναι καλοκαίρι τώρα και λέει:
0: γίνονται γάμοι.
1: Ναι, δεν θέλω, λέει, να αγοράσω καινούρια ρούχα. Ξεκινάω ψάχνοντα πώ μπορώ να συνδυάσω τα ρούχα που έχω ήδη. Αν δεν με ικανοποιεί τίποτα, τα μεγάλα μέσα, οι κολλητέ. Κάτι ιδανικό, μια δεύτερη γνώμη για να αποφύγουμε εμφανίσει τύπου το τριώδιο άνοιξε. Και να είμαστε έτοιμε για την περίπτωση. Λοιπόν, ο Τέο στέλνει τα γατιά του, τα οποία δεν έχουν τέτοια προβλήματα, θέλω να σα πω. Δεν νοιάζονται για του γάμου και το τι θα βάλουν. Απλώ αράζουν. Ο Δημήτρη, χρυσό μου, τι ωραία φωτοριωματάρα είναι αυτή που φορά. Ξέρει όμω, δεν σου πάει καθόλου. Δώσε μου εμένα που μου πάει να το φορέσω. Άλλο που νομίζει ότι οι γυναίκε μιλάμε έτσι μεταξύ μα, πολύ φίλο σου. Η Βίκη λέει: μην κάνει το λάθο να πάρει καινούργια ρούχα για να τα φορέσει δύο ώρε. Τέλο αυτή η μάστιγα. Πέρσι έβγαλα 7 γάμου και βαπτίσει με δύο φορέματα εναλλάξει.
0: Με δύο φορέματα εναλλάξει.
1: Εγώ θα την είχα βγάλει με δύο χάπια εναλλάξει. Θα τρώγα το ένα, θα τρώγα το άλλο. 7 γάμου και βαπτίσει. Τι μάστιγα είναι.
0: Σε ένα καλοκαίρι μέσα.
1: Βικάκι, πόσο είσαι εκεί? Η Βίκη θα είναι 28 με 35.
0: Εκεί που γίνεται ο χαμό.
1: Εκεί γίνεται ο χαμό. Εμεί πηγαίνουμε σε πάρτι διαζυγίων τώρα. Α, έχουν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, το αγαπημένο μου προφίλ Βάσο Ηρακλή Βόμβα που το λατρεύω έτσι να το βλέπω. Λέει: να πα στι φίλε και καινούριο και χωρί έξοδα, όσο για το γάμο, κάτσε για τα τυπικά και φύγε. Δεν γίνεται, είναι τη οικογένεια. Αν έχουν και κάποιο δώρο, λέει, από αυτά που τα πα δεξιά-αριστερά, επειδή δεν σου αρέσουν, ακόμα καλύτερα.
0: Άλλαξε κάρτα.
1: Αυτό γράφει.
0: Ναι.
1: Ναι, απλά βγάλε την παλιά κάρτα. Και ο Δημήτρη λέει: όλοι, αν δεν θε να πα στο γάμο, πολύ απλά στέλνει φωτογραφίε στην ύφη με κάποια από τα outfits που προσπαθεί να επιλέξει. Μπιτζάμε, με καρό, με μπριμ. Στο τέλο θα τη πει κάτι έτσι και δεν θα την πειράξει καθόλου. Δώσανε λύσεις πάντως, έτσι.
0: Εντάξει, πάντα δίνουμε λύσεις. Έτσι είμαστε. Βοηθάμε στον άλλον.
1: Ευχαριστώ την παρέα. Και οι τρεις φίλες, οι οποίες έχουμε το ίδιο νούμερο, παρακαλώ να ξεκινήσουν την αποστολή δειγμάτων.

0: Σαν πολλά μας τα έπανε και αυτή τώρα. Στα 8 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9.
1: Ναι, και είναι και εκτός θέματος. Διότι εμείς λέγαμε άλλα πράγματα. Ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν, νομίζω, καθημερινά.
0: Έτσι
1: αυτό
0: είναι.
1: Και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει.
0: Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ.
1: Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουνε.
0: Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Απλή είναι και η κίνηση από το στούντιο προς τους δρόμους της πόλης, αν θες δηλαδή. Στην περιφερειακή, στον κόμβο της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα, έχουμε ένα ποτηλιάρισμα το οποίο θα μας καθυστερήσει. Πιο επιβαρημένο μοιάζει να είναι το ρεύμα που κινείται προς τα ανατολικά, καθώς και μετά την Τριανδρία, λίγο στο Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν τους Ελαιώνες, θα συναντήσει καθυστερήσεις, οι οποίες θα εκτονωθούν τελείως μετά τον κόμβο της Μουδανιών. Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Ελβετία μέχρι και την 25η Μαρτίου, άντι μέχρι την Πότσαρ και στα δύο ρεύματα πηγαίνει λίγο πιο αργά από ό,τι θα θέλαμε. Η Όλγα ψηλά στον Τεπό τα προβλήματά της, ενώ η Μίκη Θεοδωράκη, να πάμε στα δυτικά, έχει αρχίσει μετά τη Δαβάκη να μαζεύει κόσμο στο καθοδικό.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις,
7: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: 89 Rainbow.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Βιλέα Home.
11: Και για καρβατοκάμαρες?
12: Βιλέα Home.
11: Κουζίνες?
12: Βιλέα Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Βιλέα Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Βιλέα Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
11: Βιλέα Home. Βιλέα
1: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Rainbow Morning Show, το οποίο για άλλες δύο ώρες θα είναι κοντά σας.
14: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι τις 11 και σε αυτή τη δεύτερη ώρα έχουμε να στέσουμε την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Έχουμε να παίξουμε Story Express, φυσικά σε λίγο και η καλή είδηση της ημέρας. Κάπου θα μας μεταφέρει η Όλια και σήμερα, κάπου χαρούμενα, ελπίζω.

0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έρχεται, έρχεται η καλή είδηση. Και να σου πω κάτι, δεν έρχεται η καλή είδηση από μακριά πάντα. Δηλαδή, ναι, έχετε καλομάθηση. Σας μεταφέρω σε κάτι Ιαπωνία, σε κάτι Δανία, σε κάτι τέτοιες ιστορίες. Εδώ τώρα θα πάτε μέχρι το Δημαρχείο και πολύ σας είναι.
0: Τι τώρα, εδώ δίπλα.
1: Όχι σήμερα και όχι τώρα. Α, okay. Από αύριο μέχρι την Παρασκευή. Πρόσεχε να δει, τη λέξη πολυμέσα την έχουμε συνηθίσει με τη media, τη λέμε και στα αγγλικά. Τη λέξη πολυγεγονός, εγώ τη συναντάω πρώτη φορά. Πολυγεγονός. Οπότε μαθαίνω για το πολυγεγονός κοινωνικής πολιτικής από αύριο στο Δημαρχείο. Πρόσεξε, τριήμερο μέχρι την Παρασκευή. Τι είναι αυτό το πολυγεγονός, παιδιά? Είναι μια τριήμερη διοργάνωση η οποία θα έχει εργαστήρια, συζητήσεις, στρογγυλά τραπέζια, καλλιτεχνικά events, ανοιχτό διάλογο με φορείς και πολίτες ανάμεσα στο Δήμο και σε 22 οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι συμμετέχουν και έχουν κοινό παρανομαστεί την κοινωνική πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Το κεντρικό μήνυμα είναι ενεργή κοινωνία, ισότητα στην πράξη, και για μένα τονίζω το πρώτο κομμάτι. Ενεργή κοινωνία. Αν δεν σηκωθεί, αν δεν πας, γιατί να τρέχονται τα αρτιάτικα, τι με νοιάζουν εμένα αυτά, οι αποφάσεις
0: παίρνουν. Μετά θα κάνεις παράπονα και θα γκρινιάζεις.
1: Ακριβώς. Μετά στην καλύτερη περίπτωση περιμένεις ανά τετραετία να έρθουν οι κάλπες για να νιώθεις ότι κάπως συμμετέχεις. Δεν ανάγκη. Το ωραίο είναι ότι ναι, μεν ξεκινάει αύριο Τετάρτη το πρωί, αλλά την Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι θα είναι η εκδήλωση κλεισίματος που τι ωραίο έχει. Θα γίνει τελική διαβούλευση και η ομιλία του Δημάρχου για τη νέα κοινωνική πολιτική του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κάτι το οποίο μας αγγίζει όλους. Mm-hmm. Οπότε σε αυτά τα πράγματα νομίζω πρέπει να είμαστε λίγο πιο ενεργοί πολίτες. Και αν δεν μπορούμε να πάμε, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι γίνεται και να το παρακολουθούμε.
0: Εξαιρετικά.
1: Η καλή είδηση είναι ότι γίνεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Άμα χρειάζεται κάτι άλλο, εδώ είμαι.
0: Α, ναι.
1: Καφεδάκι.
0: Έχω κάτι δουλειές μέσα.
1: Με ρεμέτια.
0: Θα βοηθήσεις, ναι.
1: Εύκολα.

0: 10 μετά τις 9, αφήστε τα αυτά που ξέρατε και πιάστε τα τηλέφωνα 2310-32384, διότι είμαστε πανέτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι της ημέρας.
1: Και τι θα κερδίσουμε?
0: Δώσε
1: μας κίνητρο.
0: Τι θα παίξουμε πρώτα, θα πεις?
1: Θα παίξουμε Story Express. Τρεις λέξεις, 10 δευτερόλεπτα και μια παλαβή ιστορία, σαν αυτή που φτιάχνετε κάθε μέρα, έτοιμη να βγει στον αέρα.
0: Θα σας στείλει για μπραντς δύο άτομα στο Fluffy, υπέροχο.
1: Τι έχει?
0: Pancakes. Και όχι μόνο.
1: Pancakes και όχι μόνο. Σε ανατριπτικές γεύσεις και όχι μόνο. Γενικώς τα πάντα και όχι μόνο. Λοιπόν, 2310-32384, τηλεφωνείτε ένας, κερδίζουν δύο. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, πραγματικά. Το deal της ζωής σας είναι. Πάμε.

0: come back, baby come back. Τηλεφώνησε ξανά και τα λοιπά. Χτυπήσαν τα τηλέφωνα εδώ, τα σηκώσαμε, μα τα κλείνανε. Δεν φάρσε, κάνετε.
1: Παιδιά, μερικέ φορέ ο ήχο δεν είναι καλό. Δηλαδή, όταν οδηγείτε, είναι απόλυτα κατανοητό και πολύ σωστό ότι χρησιμοποιείτε Bluetooth και τέτοια, αλλά αυτό δεν μπορεί να βγει στον αέρα. Διότι ακούγεται λίγο. Είναι λίγο δύσκολο. Έως
0: καθόλου.
1: Οπότε πάμε Viberata.
0: Viberata 6943-80-80-89. Είσαι έτοιμη να μα δώσει τρει λέξει.
1: Πανέτοιμη.
0: Σταματάει η μουσική, ακούμε όλια. Α, τώρα χτυπάει τηλέφωνο. Θε να το σηκώσουμε,
1: ναι,
0: να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμπα, μπούμπα, καλημέρα.
1: Είστε στον αέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Α, να είμαστε.
1: Ένα όνομα παρακαλώ.
0: Ωραία.
2: Γιάννης Κατσάρας.
1: Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη, δεδομένου ότι έχεις βγει κατευθείαν στον αέρα, πάμε να παίξουμε. Ναι. Είσαι έτοιμος για Story Express?
2: Βεβαίως.
1: Ωραία. Σου δίνω τις λέξεις σου.
0: Και έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας κάνεις τη μικρή σου ιστορία.
1: Οι λέξεις για σήμερα, Γιάννη, είναι ποτάμι, πολυέλαιος, κατσαρίδα.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
2: Είχα νοικιάσει ένα σπίτι που ήταν πολύ βρώμικο και ήταν ποτάμι οι κατσαρίδες μέσα στα δωμάτια. Και όταν είπα στον ιδιοκτήτη ότι κάτι δεν πάει καλά, μου είπε σιγά τον πολυέλαιο.
1: Εσύ, αυτό ήταν έπος. Το πιο μικρό έπος. Δηλαδή, πώς το τέριαξε τόσο ωραία.
0: Ωραίος.
1: Να σου πω, το μπραντς δικό σου εννοείται. Έχεις φύγει για πλατεία Αναβαρίνου 10 στο Φλάφι. Πες μας ποιος θα έχει την τύχη να έρθει μαζί σου.
2: Θα δούμε. Όποιος είναι τυχερός. Όποιος είναι τυχερή, μάλλον.
1: Τυχερός, τυχερή, φίλος, φίλη, να περάσετε τέλεια. Αυτό πέρασε σίγουρα γιατί έχουν εσένα παρέα που είσαι αστέρι. Οπότε χρωστάνε.
0: Μένει στη γραμμή για να πάρουμε τα στοιχεία σου όλα, Γιάννη, ναι.
2: Ασφαλώς.
0: Έλα, καλά να περάσετε.
2: Καλησπέρα.

0: αμάν. Και τώρα, άμα το χτυπάς, δεν φτιάχνει όπως οι παλιές τηλεοράσεις. Καλά, πώς χάλασες τη συσκευή σου.
1: Τι
0: ναι, έτσι λίγο, άμα το κοπανίσεις.
1: Να χωνέψει από πίσω.
0: Δεν πιάνει αυτό πια.
1: Δεν πιάνει.
0: Και τώρα τι θα κάνεις.
1: Τώρα τι θα κάνεις. Τίποτα θα κάνεις. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της συσκευής σου γρήγορη, απλή και σίγουρη.
0: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση.
0: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση, να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
1: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Εσύ τι θα ήθελες να μάθεις τώρα?
1: Εγώ θα ήθελα να μάθω τι γίνεται στον κόσμο. Θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Έχουμε το δεύτερο κύκλο Master Classes του OK Θες. Ξεκινά τον Ιούνιο με AI και Design Thinking, παρακαλώ.
0: Αυτά, σε αυτά γίνεται χαμός, εγώ να σου πω. Είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Είναι του Δήμου αυτό το πράγμα που λες.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, ακριβώς του Δήμου είναι. Τεχνητή νοημοσύνη στην ενημέρωση του Design Thinking, στην επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.
0: Ξέρεις πότε καταλαβαίνω ότι πραγματικά έχω μείνει πίσω? Όταν σε κάτι δεν καταλαβαίνω ούτε τον τίτλο.
1: Ναι.
0: Design Thinking, τώρα δεν κατάλαβα τι είναι.
1: Ο τρόπος να σκέφτεται το σύστημα, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Το βάζει να σκέφτεται.
0: Ποιο σύστημα?
1: Το τεχνητή νοημοσύνη.
0: Βάζω την τεχνητή νοημοσύνη να σκεφτεί. Έχω μπερδευτεί.
1: Ναι, εσύ πρέπει να την κατευθύνεις. Δεν γίνεται από μόνη της αυτή, καταλαβες. Πρέπει να γράψεις σωστά το prompt για να την κατευθύνεις να σου δώσει τη λύση που θέλεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και αυτό μπορούμε να το μάθουμε να το κάνουμε.
1: Φυσικά,
0: είναι δεξιότητα.
1: Φυσικά είναι
0: δεξιότητα. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή γεννηθήκαμε το 1900 που λένε και τα παιδιά μας, τελειώσαμε, δεν μπορούμε.
1: Όχι, ρε.
0: Επιμορφωνόμαστε.
1: Εννοείται, ρε. Πώς δεν μπορούμε. Είναι δυνατόν τώρα. Αυτά καλύτερα, πιο έξυπνα από εμάς τώρα μας τρελάνε.
0: Ότι το νομίζουν είναι σίγουρο.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε τώρα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα, ελάτε.
0: Για να δούμε. Στην περιφερειακή οδό, αν κινούμαστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μετά την Ευκαρπία και εκεί στη συμβολή με την εσωτερική περιφερειακή, θα συναντήσουμε ένα ποτηλιαρισματάκι καλό, το οποίο θα έχει εκτονωθεί πριν το Ρετζίκι, αλλά στη συνέχεια θα το ξαναζήσουμε στην Τριανδρία, ως ήθιστε τέτοια ώρα, καθημερινές. Μετά τα Κωνσταντινοπολιτικά ηρεμία αυτός ο δρόμος. Το αντίθετο ρεύμα πηγαίνει σαφώς καλύτερα, με μια μικρή καθυστέρηση μετά την Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή δίνει προβλήματα και στα δύο ρεύματα εδώ ψηλά, δηλαδή από Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και Βούλγαρη, και κάποιο άλλο σημαντικό πρόβλημα μας καθυστερεί, δεν βλέπω.
1: Πριν πάμε στην κίνηση, να σας πω ότι βρισκόμαστε προς αναζήτηση του Γιάννης.
0: Ναι, ο Γιάννης, παιδιά, έπαιξε στο Story Express. Δεν, τίποτα, έπαιξε για το ονόρε, φαίνεται.
1: Ναι,
0: μόνο το όνομά του είπε ο άνθρωπος, δεν έχουμε τηλέφωνο, δεν ξέρουμε τι να στείλουμε στο Φλάβι, ποιον να κεράσουν.
1: Γιάννη, ξανά πάρε ένα τηλέφωνο να μαζέψουμε τα στοιχεία.
0: Έστω, τηλεφώνα.
1: Έστω, έτσι. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Πω, χαμός θα γίνει σήμερα, να μένουν το αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Θα ψηθούμε σήμερα, παιδιά, να ξέρετε.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Μπαίνεις τσουλό.
6: Βγαίνεις περπατώντας.
7: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Waterland. Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: 89 Rainbow.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 9:30.
14: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
15: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση

0: μέχρι τώρα τα πράγματα κυλούν σχεδόν ομαλά. Καλά λέμε τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι τα πράγματα μέχρι τώρα έχουν μια φυσιολογική γραμμική ροή. Πάμε λίγο να την ανατινάξουμε με κάτι το απίθανο. Με κάτι το ερωτηματικό. Με κάτι το ξαφνικό. Έχουμε απίθανη ερώτηση για τη σημερινή ημέρα.
1: Έχουμε απίθανη ερώτηση για τη σημερινή ημέρα.
0: Ακούω.
1: Α, εγώ θα την πω.
0: Ναι.
1: Εντάξει λοιπόν. Για τις κυρίες, στις κυρίες απευθύνομαι. Κυρίες μου, ξοδεύετε 1200 ώρες ή αν θέλετε 50 μέρες από την ζωή σας κάνοντας αυτό. Ποιο είναι το αυτό? Αυτό ψάχνουμε. 6-9-43-80-80-89. Ξοδεύετε 50 μέρες από τη ζωή σας κάνοντας αυτό.
0: Πολεμώντας τρίχες.
1: Δεν ξέρω.
0: Όλοι βγάζουμε φρύδια, μουστάκια, μασχάλες,
1: πόδια. Δεν ξέρω. Εδώ περιμένω τις απαντήσεις σας.
0: Βοηθήστε, κορίτσια και αγόρια, πάμε. 6-9-43-80-80-89. Απίθανες απαντήσεις μόνο.
1: Ξέρω, εγώ νομίζω πως δεν είναι πολλές αυτές οι ώρες. Είναι στο σύνολο. Α, στη ζωή σας όλοι. 50. Ναι, θα μου πεις πόση ώρα θέλει για να γίνει αυτό. Λίγα δευτερόλεπτα. Καλά, ανάλογα.
0: Α, λίγα δευτερόλεπτα θέλει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μην θέλει λίγα δευτερόλεπτα. Ανάλογα το κορμί και ανάλογα πού τοποθετείτε αυτό. Ορίστε, σας έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ τώρα.
0: Τοποθετείτε και το κορμί. Ναι. Επιτρέπεται να το πούμε τέτοια ώρα?
1: Είναι δυνατόν εγώ να
0: δεν ξέρω, το κορμί και εγώ το βάλω. Μα ξέρω εγώ.
1: Όχι, στο κορμί τοποθετείτε αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό
0: το καταλάβαμε, ναι. Και σκανδαλιστήκαμε.
1: Πού τοποθετείτε είναι το θέμα?
0: Τώρα σκεφτόμαστε χειδεότητες.
1: Μπορεί και παντού, δεν ξέρω εγώ.
0: Τώρα θα αναγκαστούμε να πιούμε και αλκοόλ 9 και 35. Εσύ φταίς, παιδιά, ο Αντώνης φταίει για όλα, έτσι το ακούσατε εδώ live.

0: Μα είναι μια πραγματικότητα αυτό το οποίο λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι.
1: Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό.
0: Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα.
1: Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά.
0: Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Είχαμε μείνει στις απαντήσεις σας στην απίθανη ερώτηση της ημέρας, την οποία θα τη θέσω ξανά. Οι γυναίκες ξοδεύετε 1200 ώρες περίπου ή 50 μέρες τη ζωή σας κάνοντας αυτό. Και ψάχνουμε αυτό που κάνετε. Τι είναι αυτό που σας έτσι χαραμίζετε 50 μέρες?
0: Γιατί χαραμίζουμε, μπορεί να τις αξιοποιούμε.
1: Περίμενε.
0: Στα βαψίματα γενικώς. Η Θωμαή λέει βάζουμε κραγιόν. Η Κατερίνα λέει βάζουμε κραγιόν σκουλαρίκια. Η Πόπη λέει βάζουμε κραγιόν σκουλαρίκια. Βάφουμε νύχια. Ποιος έγραψε κάποιο, το βάφουμε νύχια, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε. Ο Γιάννης λέει κοιτάνε τον εαυτό του στον καθρέφτη και λένε πω πόσο χάλια είναι το σώμα μου. Άσχετα που δεν υπάρχουν άσχημα και όμορφα σώματα και κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή. Η Μαρίνα το θέτει γενικά βάζοντας κρέμες, ενώ ο Βασίλης το εξειδικεύει. Κρέμα στις πατούσες. Ο Τάσος λέει διαλέγουν τη ρούχα θα φορέσουν. Σιγά μην κάθεται μια γυναίκα τόσο λίγο μπροστά στον καθρέφτη, ούτε τα φρύτια δεν προλαβαίνει να βγάλει.

0: λέει ο Δημήτρης. Γιατί τι είναι, ξαδέρφη του Καραμαλή, γιατί δεν προλαβαίνει να βγάλει τα φρύδια. Τι άνθρωποι είστε. Τι άλλο. Στο βάψιμο προσώπου, δηλαδή make-up, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λέει ο Νίκος. Η Κατερίνα λέει στα νύχια. Αυτά, στα βαψίματα.
1: Η Πινελόπη, κάτι.
0: Η Πινελόπη λέει είμαι με την όλια. Λέει αποτρίχω κάθε μορφή.
1: Μάλιστα. Το βρήκατε όμως. Δεν το περίμενα. Το βρήκατε. Και το βρήκαν άντρες, ρε φίλε.
0: Ποιο?
1: Βάζετε κρέμες.
0: Κρέμες είπε η Μαρίνα. Κρέμα στις πατούσες Βασίλης. Από μισό το σηκώνουν.
1: Εντάξει, να το πω μισό.
0: Μπράβο, Μαρίνα και Βασίλη, μας βγάλατε ασπροπρόσωπους και σήμερα.
1: 50 μέρες βάζετε κρέμα στη ζωή σας. Δηλαδή, πόση ώρα θέλετε να απλώσετε κρέμα στο κορμί?
0: Εγώ σε αυτά απαντάω. Εγώ αποκλείεται. Εγώ ούτε πέντε. Και που μου απαντάει η φίλη μου η Ξανθιά. Δεν ανάγκη να μας το λες, φαίνεται.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση.
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
0: Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
1: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Εμείς πάμε να μάθουμε περισσότερα για την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα.
0: Πάμε.
1: Καλύτερα τα πράγματα για να δούμε την περιφερειακή οδό. Το ρεύμα το οποίο οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά μετά τη διασταύρωση με τα Πεύκα θα συναντήσει μια κάποια καθυστέρηση, το ίδιο και στην Τριανδρία. Ενώ από το Κωνσταντινοπολίτικα και μέχρι τον κόμβο της Μουδανιών θα πάει αρκετά αργά, χωρίς όμως να υπάρχει μποτιλιάρισμα ή σημαντική καθυστέρηση. Όλη η υπόλοιπη πόλη είναι σε μια σχετική ηρεμία. Θα συναντήσετε επιμέρους καθυστερήσεις, αλλά δεν είναι εκτεταμένες. Οπότε πιστεύω ότι θα φτάσετε τον προορισμό σας με ολιγόλεπτη καθυστέρηση.

0: Ο 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στην πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρις συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε καλοκαίρι.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: 89 Rainbow.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show που μόλις ξεκίνησε.
15: Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζουμε να είστε πολύ πολύ καλά. Όλια και Αντώνη στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και σε αυτή την ώρα έχουμε πολλά και ωραία πράγματα. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας.

0: νέα γενιά, την πρεσβειοποία.
1: Δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω. Χασμουριόμουν εκείνη την ώρα και είχε βγει.
0: Μα δεν μιλούσα σε σένα, οπότε δεν μπορώ να το χρεώσω. Αλλά εδώ εξηγούσα στα νέα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν το πρόβλημα του να μην βλέπει κοντά.
1: Έχουν ακόμα, μέχρι να φτάνουν 40 πλάσ, έχουν ακόμα.
0: Έχουν, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, τώρα. Δεν ασχολούνται τώρα με πρεσβειοποίηση.
0: Έχει δίκιο.
1: Τα γεροντίστηκα αυτά που ασχολούμαστε εμεί.
0: Έχει δίκιο. Εσύ δεν ασχολείσαι, δεν φορά γυαλιά, να τα λέμε κι αυτά.
1: Δεν φοράω, θα έπρεπε.
0: Λοιπόν, για στυλ.
1: Ώρα γυναίκα στυλ.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε σήμερα για την Κιτάνα Μοντάνα.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου που ακούγεται έτσι. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ.
1: Τι θα μπορούσε να είναι η Κιτάνα Μοντάνα? Κιτάνα Μοντάνα. Κιτάνα Μοντάνα, λοιπόν, θα σου πω γιατί δεν την ξέρεις. Προφανώς είναι από την Αργεντινή.
0: Από την Αργεντινή.
1: Και είναι πορνοστάρ.
0: Ναι, ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν κάτι σε αυτό. Κάνει και ομοιοκαταληξία, άλλωστε.
1: Έτσι, Κιτάνα Μοντάνα. Και υποσχέθηκε special γύρισμα αν η ομάδα του Μέση κερδίσει το Μουντιάλ. Θα παρευρεθεί ίδια στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Και μάλιστα της αρέσουν πολύ οι ομαδικές σκηνές, από ό,τι μας λέει η ίδια.
0: Αστειευόμενη. Δες χαρά.
1: Ναι, θα ήθελα πολύ, λένε, με cheerleader της Αργεντινής. Θα έφερνα πάθος, λάμψη, θετικότητα και πολύ αργεντίνικο πνεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, οπότε αυτή πάει η Νέα Υόρκη τώρα για τους τελικούς. Αν κερδίσει Μέση, τότε θα γίνει χαμός.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε συντονισμένοι να δούμε.
1: Ναι, και διαθέτει πολλούς ακολούθους στο Instagram και τα σχετικά.
0: Καλά, εννοείται. Και εισόδημα θα διαθέτει.
1: Κιτάνα Μοντάνα.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, δεν θα στο χαλάσω τώρα. Ευχαριστώ. Γιατί είσαι τόσο βαθιά χαρούμενος με αυτή την είδηση. Μποριακά μπορεί να παρακολουθήσεις Μουντιάλ και αν δείτε έναν τρελό να φωνάζει Αργεντινή! Βάμος Αργεντίνα! Είναι ο Αντώνης που περιμένει την Κιτάνα Μοντάνα.
1: Κάποτε οι γυναίκες βοηθούσαν, πήγαιναν κάλτσες στους φαντάρους εκεί για να πολεμήσουν.
0: Δεν
1: τώρα τους βοηθάνε.
0: Πήγαιναν μόνο, τις πλέκαν.
1: Τις πλέκαν κιόλας. Τώρα τους βοηθάνε με άλλους τρόπους. Καταλάβες τι γίνεται. Τουλάχιστον αυτό δεν πάβει ποτέ να υπάρχει. Υποστήριξη από τις γυναίκες.
0: Κόψτε κι εσείς το σολάρι μου. Γίνεται σαν το ζώκο, ο οποίος κοκκινίζει και μαυρίζει από μόνος του. Μία που τα λέει αυτά και μία που αλλάζει φιλί. Κατακόκκινος έγινες.
1: Κιτάνα Μοντάνα.
0: Ήρθε το αίμα μόνο. Και κύλιζε την φλέβα.

0: σας πω τώρα, αυτό το καλοκαίρι η δράση ξεκινά στο Mediterranean Cosmos από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου. Το Cosmos Football and Fitness Experience σε περιμένει καθημερινά στην εξωτερική πλατεία με ποδοσφαιρικά challenges, fitness δραστηριότητες, calisthenics shows και μοναδικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια.
1: Γνώρισα από κοντά τους special guests Καρπούζη, Δημήτρη Αλμανίδη, Θεοχάρη Γιανακίδη, Απόστολο Κανέλο, Εμίλιο Πατελάρο και πολλούς ακόμα. Πάρε την παρέα σου, έλα να παίξεις, να διασκεδάσεις και να γνωρίσεις από κοντά αγαπημένους creators και αθλητές.
0: Και μην ξεχνάς, κάθε Τετάρτη δίνουμε ραντεβού στην εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos και απολαμβάνουμε περισσότερα ένα συν ένα προσφορά σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Μαθαίνουμε περισσότερα στο mediterraneancosmos.gr.
0: Τώρα λέτε να παίξουμε.
1: Να παίξουμε, να παίξουμε. Πρώτη νότα, πρώτη νότα.
0: Πρώτη νότα θα παίξουμε και φυσικά εσείς θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα γεύμα για δύο στο υπέροχο κριτικό εστιατόριο Φωθιά.
1: Περισσότερα λιγότερο τώρα 2310 320 384.

0: καλημερίσουμε την Λιδία, η οποία είναι στη γραμμή και υπομονετικά περιμένει για να παίξει μαζί μας πρώτη νότα.
1: Καλημέρα, Λιδία.
2: Καλημέρα.
1: Παρατήρησα ότι το επίθετος τελειώνει σε άκι, κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό κριτικό επίθεμα. Έχουμε καμιά ρίζα από την Κρήτη?
2: Όχι, τελείως συμπτωματικό.
1: Τελείως συμπτωματικό. Nice. Ελπίζω να μην είναι συμπτωματικός ο δρόμος που θα σας οδηγήσει Γεωργίου Παπανδρέου 60 στη Φωθιά, που είναι ένα εστιατόριο με κριτική κουζίνα. Οπότε, παρά την έλλειψη καταγωγής, θα σε ταξιδέψει μέσω Θεσσαλονίκης.
0: Λιδία, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Ναι, ναι.
0: Εξαιρετικά, σταματάει η μουσική και σε ενημερώνω πως έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας βρεις, να μας πεις είτε τον τίτλο είτε τον καλλιτέχνη, στο τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα, και πάμε να τα ακούσουμε τώρα δυνατά.
3: Άμαστε.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου, Λιδία. Come on, Λιδία.
2: Παιδιά, τίποτα, καταστρόφα.
1: Καμόν, δύσκολο.
0: Έλα ρε που είναι δύσκολο.
1: Έλα,
0: τώρα.
1: Εντάξει, ρε Αντώνη.
2: Καταστρόφα.
1: Έλα, δεν πειράζει. Ήταν δύσκολο. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, Τριτιάτικα.
0: Ζιζι Τόπ ήταν. Λαγκράντ το τραγούδι.
1: Εντάξει. Δεν ήταν και από τα πιο εύκολα μας. Λιδιάκη, σε ξαναπεριμένουμε, κορίτσι μου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Φιλάκια πολλά. Bye bye.
0: Γιατί εσύ λες δεν είναι και από τα πιο εύκολά μας?
1: Δεν είναι.
0: Είναι εύκολο, το παίζουμε συνέχεια εδώ.
1: Εντάξει,
0: πέρα.
1: Είναι από αυτά όμως που λίγο μπερδεύεσαι. Δεν είσαι και σίγουρος ότι το διαβάζεις σωστά. Μα, δηλαδή υπάρχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα, δικαιολογίες.
1: Δεν θέλω να δικαιολογήσω την Λιδία. Θέλω να κατηγορήσω εσένα. Αυτή είναι το βαθύτερο μου κίνητρο.
0: Σε ευχαριστώ.

0: γλίτωσα αυτή την ταινία, την δύσκολη που ήθελες να με πας.
1: Τώρα αλλά θα σου έλεγα τίποτα.
0: Ζω σε μια κοινωνία με ιούς, με hacker, με κακόβουλα λογισμικά. Δηλαδή ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές που απειλούν την επιχείρησή σου.
1: Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή.
0: Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr / business. Βλέπεις τα προβλήματα έχουν και τη λύση τους.
1: Βεβαίως.
0: Θες να με πας σε μια ταινία η οποία θα μου θέσει το πρόβλημα και εγώ απλά μετά δεν μπορώ να κοιμάμαι καλά το βράδυ.
1: Άσε ρε, θα σου θέσει το πρόβλημα.
0: Θα με αγχώσει.
1: Για το Spielberg μιλάει τώρα, για την. Πώς λέγεται, Disclosure Day.
0: Δεν ξέρω, αρνούμε να θυμηθώ. Ήθελα να πάρω εδώ Φρανσουά Ζων, με τράβαγε στο Spielberg.
1: Ζων τώρα, ποιο Φρανσουά, Φρανσουά τώρα και ιστορίες για αγρίους. Πάμε να δούμε μια ταινία της προκοπής.
0: Τι ταινία της προκοπής?
1: Δράση, περιπέτεια.
0: Δράση από αυτές που πρέπει να καταναλώσω 6500 θερμίδες για να αντέξω να μείνω με το μάτι ανοιχτό.
1: Ή ο πρωταγωνιστής τρέχει.
0: Συμπάσχω κι εγώ, μην νομίζει. Το βλέπω εκεί με τόση αγωνία. Δεν μπορώ το παλικάρι. Ελληνίδα μάνα είμαι κι εγώ.
1: Την είδε κανένας να μας πει λίγο τι γίνεται? Γιατί δεν βλέπω να πηγαίνω σε αυτή την ταινία.
0: 50 ευρώ σε όποιον πει ότι είναι χάλι.
1: Τι λες?
0: Τίποτα. Λέω εδώ με το διάβαζα για τους ιούς.
1: Α, καλά. Πάνε τώρα στους δρόμους της πόλης να μας ενημερώσεις τι γίνεται και ας τους ιούς τώρα.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα. Uneventful η Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα σε επίπεδο κίνησης. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μας καθυστερεί. Δηλαδή, βλέπω στη χειρότερη περίπτωση να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις πουθενά, κόκκινες και μπορντό γραμμές που θα μας κάνουν να φτάσουμε πολύ, πολύ, πολύ αργότερα.
1: Ο καιρός θα μας έχει σπάσει τα νεύρα αυτός ο καιρός, διότι σήμερα αναμένονται αραιές νεφώσεις, λέει, κατά διαστήματα. Εγώ δεν είδα ήλιο καθόλου να βγαίνει σήμερα, τέλος πάντων. Η θερμοκρασία θα φτάσει βέβαια τους 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Το ρούχο θα στεγνώσει στο μπαλκόνι ή τζάμπα απλά να
1: φτάσει. Το ρούχο θα στεγνώσει, γιατί έχει και ένα απαλό αεράκι, οπότε θα το κάνει καλό.
0: Très bien.
2: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow the Road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε. 89 Rainbow.
9: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
11: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Πολύ μακριά είσαι από το μικρόφωνο, τι συμβαίνει?
1: Συμβαίνει ότι με αφήνει εμένα να κάνω εδώ τα οικοκυρικά και στο παίζει άρχοντα.
0: Όχι, και απλά ήθελα να απευθυνθώ στον Αποστόλη και να του πω: ετοιμάσου να μου κάνει και έναν καφέ μετά καλό τη προκοπή, όχι σαν αυτού που κάνει.

0: θάλασσα. Κομπλέ. Και Αιγαίο συγκεκριμένα. Άμα τη βγει λίγο στο Αιγαίο.
1: Πρέπει,
0: Όχι, δεν πρέπει, αλλά είναι φοβερό προνόμιο όταν ζει στην Ελλάδα. Αν γίνεται, δεν αποφύγει και αυτά τα πολύ τουριστικά μέρη το καλοκαίρι και να πας off season.
1: Εννοείται.
0: Έχει πολύ ωραία νησάκια, παιδιά. Κάτι Κύμολος, κάτι Ανάφη, κάτι τέτοια διαμαντάκια του Αιγαίου. Για το οποίο θες κανένα 1500 άρια να πας για τρεις μέρες, αλλά τέλος πάντων.
1: Διαμαντάκι είναι, τι θες να κάνεις.
0: Ναι, γι' αυτό στα 48 ταξιδεύω κατάστρωμα με το σκύλο να γεμάτα στα πόδια μου. Σε παρακαλώ, βρίσκεις τους τρόπους. Αν έχεις στόχο, βρίσκεις τρόπο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: σκέφτομαι και δεν θα πω ψέματα. Μια απόδραση πολυτέλεια μακριά από την ένταση τη πόλη. Το Cavo Olympos στην πλάκα Λιτοχώρου μα προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωση δίπλα στο κύμα και στου πρόποδε του Ολύμπου.
1: Απολαύστε έλεγκαν διαμονή Infinity Pools με μοναδική θεά, στιγμέ ευεξία στο ανανεωτικό Olivink Spa, γαστρονομικέ εμπειρίε στα δύο υπέροχα εστιατόρια και την ηρεμία που μόνο ένα Adults Friendly Luxury Retreat μπορεί να προσφέρει.
0: Όλα αυτά μόλι 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη και αυτή την εβδομάδα 89 Rainbow σα χαρίζει μια υπέροχη διαμονή για το Σαββατοκύριακο 26 με 28 Ιουνίου.
1: Μπες τώρα στο Instagram το 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και διεκδίκησε τη δική σου luxury απόδραση στο Cavo Olympos. Και φυσικά για να ζεις το καλοκαίρι όπως σου αξίζει.
0: Να σου πω κάτι, Αντώνη, για πόσο καιρό θα λέμε ακόμα πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Δηλαδή και μια αδικία κάπου. Κατάλαβες, ναι, γιατί όλοι μπορούν να πάνε στο Cavo Olympos. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε. Χρειάζομαι κι εγώ κάτι που σκέφτομαι τώρα να μπω στην επιχειρηματικότητα πιο ζωντανά, κατάλαβες.
1: Okay.
0: Που να με αφορά. Δηλαδή να πούμε κάτι που να μπορώ κι εγώ να συμμετέχω σε αυτό.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που θα μπει στην επιχειρηματικότητα, θα πρέπει πλέον να καταλάβεις ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή, μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Ρωτάω εγώ.
0: Ναι, με το Vodafone Business μπορείς. Έχω ενημερωθεί εγώ γιατί μας δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύουμε την επιχείρησή μας από hacker και ιούς.
1: Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος business.
0: Λίγο ησυχία από σένα που θα βρω παίζουμε τώρα που θα πάω σπίτι μου.
1: Τώρα, να, τώρα
0: καλά, σιγά που θα πάω σπίτι μου, αλλά τέλος πάντων έχει χάρη που έρχεται η Μαρία Μανατίδου. Διότι το Rainbow Morning Show μαζεύει σιγά σιγά τα πράγματά του και αποχωρεί.
1: Φινή. Η Μαρία θα μείνει μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2.
0: Στις 2 θα έρθει ο Νίκος Μπογιατζής. Θα σας αφήσουμε μόνος. Θα ταξιδέψουμε μαζί του μέχρι τις 6. Οπότε και θα εμφανιστεί ο Θανάσης Μωραΐτης που θα ολοκληρώσει στις 10 το βράδυ το ζωντανό πρόγραμμα του 89 Rainbow.
1: Και φυσικά από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 ώρα το πρωί, non-stop αγαπημένα τραγούδια εδώ στα 89 Rainbow. Στις 6 το πρωί αύριο, Γιώργος Μπιτσάκος, ψηλός, μας λέει την πρώτη καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου. Ένα τρίωρο μαζί μας. Περάσαμε καταπληκτικά. Τόσο που σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο. Εδώ, στον 89 Rainbow, στις 8 ακριβώς. Αντώνης και Όλια, Rainbow Morning Show. Περισσότερο αύριο.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: 89 Rainbow.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
15: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλώς ήλθατε στην εκπομπή της 3ης 16 του Ιούνιου. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow. Παρέουλα θα είμαστε μέχρι και τις 2, δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας και το WhatsApp.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε όλα τα πρωινά πουλιά που έχουν στείλει ήδη το μηνυματάκι του. 6943-80-80-89. Αυτό είναι το Viber του 89 Rainbow. Έτσι για άμεση επικοινωνία, για τις καλημέρες σας και την καλή σας την κουβέντα, τον καλό σας το λόγο. Στις μικρές ιδέες που μοιραζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, σήμερα σας προτείνω να βγείτε έξω την ώρα που δει ο ήλιος. Χθες είχα έτσι αυτή την πολύ ωραία ευκαιρία, την ώρα που έδιε ο ήλιος, να περπατάω από το Βαρδάρι περίπου, έτσι που ήμουνα για τα μαθήματα ζωγραφικής που κάνω κάθε εβδομάδα, σας λέω και τα δικά μου τώρα, να περπατήσω λοιπόν μέχρι το κέντρο. Και είναι ωραίο αυτό το σημείο, έτσι που η μέρα μαλακώνει, φύσαγε για ένα πολύ ωραίο αεράκι θα πω εκεί την ώρα, και όλα μοιάζουν έτσι λίγο πιο υποφερτά. Εντάξει, δεν λύνει τα προβλήματα το ηλιοβασίλεμα προς Θεού, αλλά γενικά τακτοποιεί λίγο τα πράγματα, τα μαλακώνει. Και αυτό είναι ωραίο.

καλημέρα στον Κώστα και στη γυναίκα του την Ευαγγελία, που βρίσκονται στη ριβιέρα της Ασπροβάλτας. Ακούστε τώρα, έχει ριβιέρα η Ασπροβάλτα και κάνουν τον μπανάκι τους. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Χριστόδουλο που βρίσκεται σε κάποια άλλη ριβιέρα και μου έχει στείλει απλόστρα κοκτέιλ, ραδιοφωνάκι και κοκτέιλ από τέτοια ώρα. Ή μήπως είναι παλιά η φωτογραφία. Χριστόδουλε, κάτι δεν πάει καλά. Αν πίνεις κοκτέιλ από τις 11 το πρωί, λίγο δύσκολο. Εκτός αν είναι χυμός. Καλημέρα και στον Τζόρτζ από την όμορφη Ζάκυνθο. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα, όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε. Στην παρέα μας έχουμε πάντα το WhatsApp. Αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση, εντάξει, αυτό το σπότ είναι καταπληκτικό και μιλάει στην ψυχούλα κάθε νέου της γενιάς Zend. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέπτονται και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με μία νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους, όπως και στη δική μας, όλα παίζουν.

Εντάξει, μου στέλνετε για κάτι παραδεισένιες φωτογραφίες στο Viber σήμερα. Με έχετε τρελάνει. Με ηλιοβασιλέματα, με θάλασσες. Λοιπόν, καταρχάς αποσαφηνίστηκε ότι όντως στην Ασπροβάλτα υπάρχει μια περιοχή που ονομάζεται Ριβιέρα. Δεν την ονομάζουν έτσι οι άνθρωποι. Δεν το ήξερα. Ζητώ συγγνώμη. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει τοπονύμιο Ριβιέρα στην Ασπροβάλτα. Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία από το Ρέθυμνο. Καλημέρα και στον Χριστόδουλο, ο οποίος λέει ότι αυτό που έστειλε πριν είναι όντως Mai Tai. Είναι κάτω από τους Φοίνικες και πίνει Mai Tai. Τι φάση! Είμαι στην Κόρινθο, λέει. Χαλκιδική δεν είναι, αλλά κάτι είναι. Όπου είναι ο καθένας, παιδιά. Καλημέρα και στη Δώρα. Καλημέρα και σε κάποιον ακόμα που μου στείλε από Ζάκυνθο. Ζάκυνθο, ναι. Καλημέρα και στο Μόναχο. Γενικά σήμερα είμαστε παντού. Καλημέρα, Βασίλη. Μ' αρέσει όταν με λέτε μαράκι.

Έχω πέσει δύο μέρες τώρα στη μαύρη τρύπα, όχι της Waterland. Στη μαύρη τρύπα των Courier, ρε παιδιά. Και δεν φτάνει η μαύρη τρύπα των Courier που δεν έρχονται ποτέ τα δέματα. Υπάρχει και η μαύρη τρύπα του AI τώρα, που έχει ψηφιακό βοηθό, που δεν είναι βοηθός, είναι εντελώς useless. Και επίσης έχεις και AI προηχογραφημένη φωνή στο τηλεφωνικό κέντρο να σε παραπέμπει σε ένα μήνα που δεν υπάρχει. Είναι ο 6/2026. Αυτό, έτσι ακούγεται. Ακριβώς αυτό ακούγεται. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για μαύρες τρύπες, τώρα θέλω να μου πείτε ποια είναι η δική σας μαύρη τρύπα μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σας ρουφάει. Είναι η τσιμισκή με κίνηση, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι το group chat των γονιών στο Viber. Γιατί εντάξει, μαύρη τρύπα, αλλά αν είναι να μπω σε μία, ας είναι η καινούργια νεροτσουλήθρα της Waterland, η οποία είναι...

Πολλές μαύρες τρύπες. Ο Γιώργος λέει: όντως η δική μου μαύρη τρύπα είναι το σούπερ μάρκετ. Μπαίνω για γάλα και ψωμί, βγαίνω με 47 πράγματα. Και δεν λέω πόσα ευρώ λιγότερα, γιατί θα με πιάσει υπαρξιακή κρίση. Ο Νίκος λέει ότι ο περιφερειακός με κίνηση είναι όντως μια μαύρη τρύπα, διότι μπαίνεις άνθρωπος και βγαίνεις ένας σοφός γέροντας. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Και η Μαρία λέει: η δική μου μαύρη τρύπα είναι το θα απαντήσω σε ένα email και έρχομαι. Τρεις ώρες μετά έχω απαντήσει σε 10, έχω ανοίξει άλλα 20 και δεν θυμάμαι ούτε καν ποια ήμουν.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Velea Home.
6: Και για κρεβατοκάμαρες?
7: Velea Home.
6: Κουζίνες?
7: Velea Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Velea Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Velea Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις.
6: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: 89 Rainbow.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
16: Καλώς τους, καλώς τους. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 12 η ώρα στο μεσημεράκι της Τρίτης, 16 του Ιούνιου. Με τη θερμοκρασία ήδη να είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. It's gonna be a hot day today. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, παρέουλα μέχρι και τις 2, έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Και θα μιλήσουμε και για τα trends στο φαγητό, που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε μαζί μου.

ξεκίνησε με σύννεφα, αλλά φαίνεται ότι στρώνει το πράγμα. Ήδη έχει αρκετή ζεστούλα. Μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης. Και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε έτσι μια κοντινή βουτιά, δεν χρειάζεται να απομακρυνθείτε πάρα πολύ. Waterland, παιδιά, είναι στην παρέα μας. Σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες φυσικά της πόλης μας. Δεν έχει σταματήσει η Waterland. Και αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό, να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια, με δραστηριότητες για μικρούς και για μεγάλους. Δηλαδή, κάθε χρόνο έχει πάντα κάτι καινούργιο να μας προσφέρει.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: υπέροχο και αγαπημένο Take On Me από τους Αχά, στον 89 Rainbow. Σας έχω πάρα πολύ ωραία ιδέα για βόλτα, για πρώτο ραντεβού, για τρίτο ραντεβού. Πώς λέει το διαφημιστικό του WhatsApp, ένα πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Λοιπόν, νέα παραλία, την 5η 18 του μήνα, ο Όμιλος Φιλών Αστρονομίας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια ανοιχτή βραδιά παρατήρησης του καλοκαιρινού ουρανού, με ελεύθερη συμμετοχή για όλους. Από τις 9 το βράδυ θα γίνει αυτό το event, το οποίο θα γίνει μπροστά, συγγνώμη λίγο να το ανοίξω, να το βλέπω καλά, από το κτίριο Μη 2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τα μέλη της ομάδας παρατήρησης θα στήσουν τηλεσκόπια, θα έχουν και κιάλια και θα δώσουν έτσι στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μερικά από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια σώματα. Θα έχετε δηλαδή και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας εντάξουν έτσι σε αυτόν τον κόσμο της παρατήρησης του νυχτερινού ουρανού, αλλά και όλα τα σχετικά εργαλεία. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία ιδέα για πρώτο ραντεβού. Εσείς τι λέτε? Αν λοιπόν θέλετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ραντεβού, αν θέλετε έτσι περιθώρια για φαντασία και ρομαντική αλητεία, όπως και το WhatsApp, μπορείτε να το κάνετε αυτό την Πέμπτη. WhatsApp στην παρέα μας, γιατί όλα παίζουν, με ένα καταπληκτικό διαφημιστικό, με ένα spoken word poetry που μιλά στους νέους και όχι μόνο, γιατί στις ζωές τους αλλά και στις δικές μας όλα παίζουν.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 89 Rainbow.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.

άλλο ένα αγαπημένο song to say goodbye. Εντάξει, goodbye δεν λέμε στο καλοκαίρι, μόλις ξεκίνησε. Και το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού, παιδιά, είναι η Waterland και η νέα εποχή Waterland. Είναι η καλύτερη Waterland που έχεις πάει ποτέ. Μπείτε στο waterland.gr για να βγάλετε και την κάρτα σας online, γιατί μπορείτε να πάρετε κάρτα διαρκείας για όλο το καλοκαίρι. Την μπαίνετε στην αρχή και μπαίνετε κάθε μέρα όλο το καλοκαίρι.

26 χρόνια στο ραδιόφωνο. Αυτό είναι πρώτη. Δεν μου είχε ξανατύχει να με ακούει ιερέας και να μου στέλνει και μηνύματα και να κάνω αφιερώσεις. Καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα, πατέρα Νεκτάριε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς και αφιέρωση σε όλους όσοι ακούν Rainbow στην Πηλαία, στο παράρτημα του Κουρκουλού, σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε ασθενείς που βρίσκονται εκεί και δίνουν έτσι ένα πολύ σημαντικό αγώνα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί. Και να πάω να σας πω λίγο για ένα καινούριο τρέντ στο φαγητό, το οποίο λέγεται Fricy. Είναι ένα συνδυασμός λέξεων από το fruity και το spicy, δηλαδή φρουτένιο και πικάντικο. Και είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Το νέο καλοκαιρινό τρέντ στο φαγητό έχει να κάνει με φρούτα και καυτερές σος, μάγκο, ανανά, καρπούζι, αλλά με καυτερή σάλτσα, λάιμ και αλάτι, γιατί προφανώς το καλοκαίρι δεν φτάνει να υδρώνουμε από τη ζέστη, πρέπει να υδρώνουμε και από τη φρουτοσαλάτα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, οι Μεξικάνοι και οι Ταϊλανδέζοι το κάνουν πάρα πολλά χρόνια. Εμείς απλά τώρα του βάλαμε όνομα. Ο υπόλοιπος πλανήτης δηλαδή, και το κάναμε viral στο TikTok. Εγώ πάντως δοκίμαζα. Μου αρέσουν και τα καυτερά, οπότε

Σίγουρα έχετε δει την διαφήμιση του WhatsApp, την καινούργια διαφήμιση, η οποία εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί ουσιαστικά μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους όπως και στη ζωή μας όλα παίζουν. Το WhatsApp, το οποίο δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με αυτή την υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάση στήριξη. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: 89 Rainbow.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
10: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: People have repower. People have
13: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Καλώς τους, καλώς τους. Και τους πεινασμένους και τους διψασμένους. Μία η ώρα στο μεσημεράκι της Τρίτης, 16 Ιουνίου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, μια πείνα την έχει πιάσει τώρα. Άμα έχεις φάει και όλες δύο κρακεράκια όλα και όλα από το πρωί. Όχι μια φίλη μου, εγώ. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για άλλη μια ωρίτσα παρέα. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με ένα αγαπημένο τραγούδι. Fleetwood Mac, Everywhere.

αυτός που σίγουρα έχει βρει αυτό που πάντα έψαχνε και δεν τρέπεται να το πει και να το δείξει είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος, τώρα να σας πω κάτι, εντάξει, είναι ένα καταπληκτικό παιδί, ένας φοβερός αθλητής, ένας άνθρωπος με αξίες, αλλά είναι και ένα καψουράκι, καψουράκι τρελό. Διότι το Σάββατο ξαφνικά ανεβάζει στο Instagram μια φωτογραφία με τη γυναίκα του που χαμογελάει διάπλατα και γράφει ότι εσύ είσαι η αιτία που χαμογελώ, και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ωραίο και συγκινητικό, δεν θα πω τίποτα άλλο.

0: Τα σχολεία έχουν κλείσει. Ξέρω ότι οι περισσότεροι που έχετε παιδιά ζορίζεστε. Είναι αυτή η περίοδος. Επίσης έχει ξεκινήσει και η περίοδος των παιδικών πάρτι και αν ψάχνετε να οργανώσετε το τέλειο παιδικό πάρτι, που αλλού θα βρείτε καλύτερα από τη Waterland. Τέλειο περιβάλλον, βουτιές, νερό τσουλήθρες, πολύ ωραίο φαγητό και αδιαμφισβήτητη ασφάλεια από την ομάδα των ναυαγοσωστών που είναι παντού. Μέχρι να κόψουν την τούρτα έχουν ξαναπεινάσει τα παιδάκια, να ξέρετε.
1: 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στην πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όροι συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow, νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
2: Μπαίνεις τσουλό!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland. Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι
5: τζέλι τζέλι. Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι. Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: 89 Rainbow.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψώνια?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κταίο.
18: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
19: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 1:30.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
0: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα είμαστε στους 27 με 28, την υγρασία στο 68% και 3 μποφοράκια δυτικός άνεμος πνέει στην πόλη. Η θερμοκρασία για αύριο Τετάρτη θα κυμανθεί από 23 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Για την Πέμπτη όμως αναμένεται ένα 33 από ό,τι βλέπω στις προβλέψεις των μετεωρολόγων, που σημαίνει έτσι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και αύριο Τετάρτη δεν υπάρχει πιθανότητα έτσι να μην την γλιτώσουμε την βροχούλα. Θα είναι ασθενείς βέβαια.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

πάμε να βγούμε μια γρήγορη βολτούλα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Βλέπω ότι έχουμε κινησούλα και αρκετές καθυστερήσεις και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Στην Τζιμισκή κυρίως από το ύψος της Χάνθ μέχρι και σχεδόν την πλατεία Αριστοτέλους. Πολύ πολύ φορτωμένη με καθυστερήσεις η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Στον περιφερειακό κλασικά και εικονογραφημένα ή αλλιώς κόκκινα χρωματισμένα στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Τα κομμάτια που είναι δυτικά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και μέχρι την Ευκαρπία και φυσικά από τις 40 εκκλησίες μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στην παρέα μας έχουμε πάντα το WhatsApp, δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό. Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο, που δεν είναι από τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, που διαλέγει το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν. Γιατί στις ζωές τους όλα παίζουν, και στις δικές τους και στις δικές μας. WhatsApp και όλα παίζουν.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι και μια έτσι ωραία συνέχεια στην ημέρα σας. Μείνετε εδώ, ακολουθεί ο υπέροχος Νίκος Μπογιατζής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 11. Πολλά φιλιά!

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεάν επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: 89 Rainbow.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
15: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 2.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 4 ώρες με τα καλύτερα. Η Νόβα δίπλα μου. Το άνοιγμα γίνεται με Eurythmics.

πρωτοφόροι Stranglers, διαφορετικές μουσικές επιμιξίες, συνεχώς ταλέντο, all day and all of the night. Ενώ τώρα ο Mark Almond με το The Days of Pearly Spencer, ο ίδιος ανακοίνωσε το τελευταίο άλμπουμ ως Soft Cell με το συνεργάτη του Dave Ball, ο οποίος μπορεί να μην είναι πια στη ζωή, αλλά σίγουρα βρίσκεται εδώ με την μουσική των Soft Cell. Το Danceteria λοιπόν έρχεται 25 του Σεπτέμβρη. Τώρα πίσω λοιπόν στις solo δουλειές με τον Mark Almond, ενώ σε λίγο ετοιμάζω κάτι κλασικό rock από τους Pink Floyd.

0: 89 Rainbow με No Doubt. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο Κύριος Σπέιτ» και «Η Μον Μάρτι» που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δηλώσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμη συνδρομητής? Επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindle 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: 89 Rainbow.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
9: Μαρ

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Βελέα Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
3: Βελέα Home.
2: Κουζίνες?
3: Βελέα Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Βελέα Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Βελέα Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Βελέα Home.
0: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

hit των Aerosmith στον 89 Rainbow Crazy, γρήγορη ματιά στην κίνηση, στον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά ψηλά, από το Παπαγεωργίου μέχρι περίπου και την Πολύχνη. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες, το ίδιο συμβαίνει από την Τούμπα περίπου μέχρι και την Τριανδρία στην απέναντι πλευρά, με κατεύθυνση τα δυτικά δηλαδή. Ανατολικά επίσης, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Πότσαρη μέχρι και την Ελβετία, αυτή την ώρα συναντάμε χαμηλές ταχύτητες. Καλή υπομονή στους οδηγούς. Παρέα με Genesis στον 89 Rainbow.

89 Rainbow με Paul Van Dyke. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Θες να τα παρατήσεις όλα και να φυγείς? Road trip, μουσική ελευθερία και η παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν τώρα επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
4: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
5: πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: 89 Rainbow.
11: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
12: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
11: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
12: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
13: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
17: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
18: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερη ώρα την ανοίγω με Clash, Rock the Casbah. Συνεχίζουμε Frey, You Found Me. Φέρνω μουσικά νέα και φυσικά νέα για δύο διαγωνισμούς εδώ στον 89 Rainbow. Τρέχουν και έχω τις λεπτομέρειες. Μείνετε μαζί μου.

νέα Rainbow με Elvis Presley, ενώ για τη συνέχεια φέρνω και Brian Ferry. Ακούστε μια ιστορία που έχει να κάνει με τον Ferry. Λοιπόν, ο Kevin Rowland, τον Texas Midnight Runners, βλέπε Come On Eileen, λέει ότι παίζαν συναυλία οι Texas με τον David Bowie, δύο συγκεκριμένα τον αριθμό, αλλά όταν έμαθε ο Bowie ότι θεωρούσα τον David Bowie ένα κακέκτυπο του Brian Ferry, θέλησε να μην κάνουμε την δεύτερη από τη

0: 89 Rainbow με Rolling Stones. Μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο Κύριος Πέιντ» και «Μον Μάρτι» χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland.
3: 89 Rainbow.
6: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
7: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
6: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
7: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 3:30.
12: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς, όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

δυσκολέψει τα πράγματα με την κίνηση στην πόλη αυτή την ώρα. Ολοκληρώνουμε με Supertramp στον 89 Rainbow. Γρήγορα μια ματιά λοιπόν στο τι γίνεται στους δρόμους. Προσέχουμε αυτή την ώρα τη λεωφόρο Νίκης, ok. Επίσης ψηλότερα την Εγνατία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας αυτή την ώρα περίπου. Και τον περιφερειακό. Και εκεί τα πράγματα δυσκόλεψαν από το ύψος της Τούμπας μέχρι και τις 40 εκκλησίες με κατεύθυνση τα δυτικά. Χαμηλά και ανατολικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα προβλήματα επιμένουν από την Μπότσαρη περίπου μέχρι και την Νέα Ελβετία. Την καλησπέρα μου σε όλους, όλες. Νίκος Μπογιατζής στον 89 Rainbow, προχωράμε μαζί μέχρι τις 6. Κάτι από τα 90s, 4 Non Blondes, WhatsApp, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

89 Rainbow με πωλής. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
1: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
0: Και όταν φεύγεις.
1: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεπιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
7: 89 Rainbow.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας το κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
18: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Είναι η τρίτη ώρα, το τρίτο 60 λεπτό και θα το ανοίξω με Bon Jovi, It's My Life. Αμέσως μετά, ένα πολύ αγαπημένο μου από τους UFO. Μείνετε μαζί μου.

Joe Cocker στον 89 Rainbow, Unchain My Heart. Άλλη μία επιβεβαίωση από το Mick Jagger ότι είναι έτοιμος, αναφερόμενος για νέες συναυλίες των Rolling Stones, οι οποίες πάντως ξεκαθαρίζεται για ακόμα μια φορά ότι θα είναι για το 2027. Πάμε σε Monophonics, Bang Bang, σε λίγο Starship, We Build This City. Καιρό έχουμε να τα ακούσουμε αυτό παρέα, πάντα στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με Evanescence. Ναυάγιο, τυρκουάζ νερά και βράδια που πάντα κρατάνε λίγο παραπάνω. Ξέρεις ήδη για ποιο νησί μιλάμε. Η Ζάκυνθο σε καλεί και φέτος για πρώτη φορά η Aegean πετάει απευθείας δύο φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, οπότε σταματάς πλέον να τη βλέπεις μόνο στο Instagram. Μπες στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: 89 Rainbow.
8: Μαγειρεύουμε με Milner.
9: Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Plus, plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
0: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την κυκλοφορία του The Queen Is Dead, των Smiths, Big Mouth Strikes Again και άλλα κλασικά μέσα από αυτό το υπέροχο άλμπουμ, και σαν σήμερα διαλέγει ο σόλο πια Johnny Marr, ο κιθαρίστας του group, να μοιραστεί τα νέα για τη νέα κυκλοφορία ενός άλμπουμ, The Age of Everything ο τίτλος του, θα έρθει ολοκληρωμένα στις 2 Οκτωβρίου. Πάμε σε Linkin Park, What I've Done, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

συντονισμένοι στον 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης με Tina Turner, The Best, αλλά και το Σαββατοκύριακο, γιατί σου θυμίζω οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεάν επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: 89 Rainbow.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
12: Velea Home.
11: Και για καρβατοκάμαρες?
12: Velea Home.
11: Κουζίνες?
12: Velea Home.
11: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
12: Πάλι Velea Home.
11: Γρήγορη παράδοση?
12: Velea Home.
11: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
12: ξέρεις.
11: Velea Home.
13: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Σε λίγο καλή pop με τους Beatles, super rock με τους Muse. Πρώτα θα ανοίξω αυτή την τέταρτη ώρα με Bob Marley, Could You Be Loved. Σας έχω και νέα για διαγωνισμό και μερικά ακόμα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας μέχρι και τις 6. Μείνετε εδώ.

Είναι Beatles στον 89 Rainbow. Λοιπόν, ο drummer των Police μοιράζεται πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για την μπάντα, ο Stuart Copeland δηλαδή. Όταν οι Police εισήχθησαν στο Rock Hall το 2003, έπαιξαν τρία από τα πιο γνωστά τους κομμάτια, αλλά είχαν να συναντηθούν τόσα χρόνια που όταν βρέθηκαν επί σκηνής, αλλά και πριν ανέβουν στη σκηνή, υπήρχε μεταξύ τους μια απίστευτη αμηχανία. Όταν κατέβηκαν από τη σκηνή, δεν είπαν τίποτα και ο καθένας τράβηξε το δρόμο του. Αυτά περί μουσικών, groups, κουλουπού κουλουπού. Αυτή είναι η OMD.

0: 89 Rainbow Malaysia, αλλά και με διαγωνισμό νούμερο 2. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow και πάρε μέρος στο νέο μεγάλο διαγωνισμό για μια μοναδική καλοκαιρινή απόδραση για δύο άτομα για τις 26 έως 28 Ιουνίου. Βρες το giveaway post και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπεις στην κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Rainbow Morning Show. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow, νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι και μείνε μαζί μου για το τελευταίο ημίωρο σήμερα.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: 89 Rainbow.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
10: Ω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 5:30.
17: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
18: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

στον 89 Rainbow με Stories Darling. Προσέχουμε το περιφερειακό από την αρχή του μέχρι και περίπου την Τριανδρία με κατεύθυνση τα δυτικά. Επίσης, χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στο κέντρο, στην Εγνατία αλλά και στη Λεωφόρο Νίκης. Καλή υπομονή στους οδηγούς με ίσως το καλύτερο του Prince, Purple Rain, τώρα στον 89 Rainbow.

99 Rainbow με Benson Boone. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας 4 ώρες, 2 με 6, Δευτέρα με Παρασκευή. Θανάσης Μωραϊτής ακολουθεί με το δικό του τετράωρο. Πολύ αγαπημένη μουσική εδώ στον 89 Rainbow. Μένετε συντονισμένοι. Ένα τελευταίο από εμένα με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τρίτης. Ξανά μαζί φυσικά αύριο. Anybody seen my baby? Είναι οι Rolling Stones. Να είστε καλά.

0: Ο 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στην πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όροι συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν τώρα επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
6: 89 Rainbow.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 6.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: 89 Rainbow, απόγευμα 3ης 16 Ιουνίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε παρέα τραγούδια που αγαπάμε. Καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Και σήμερα στην παρέα μας, η Cosmote Telecom. Ξεκινάμε με Bon Jovi.

Patti Smith και Because the Night. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη στον 89 Rainbow. Ας δούμε τι σημαίνει στους δρόμους της πόλης. Έχουμε αρκετή κίνηση στο κέντρο, στην Εγνατία, στη Μοναστηρίου, στην Καρατάσου, στην Παλαιού Σταθμού αλλά και στη Λεωφόρο Νίκης, με κίνηση και η περιφερειακή οδός στο ρεύμα προς δυτικά. Αμέσως μετά την έξοδο της Μουδανιών έχουμε και ένα τύχημα εκεί που δυσκολεύει τα πράγματα, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του 424 και μετά πάλι στο ύψος της Τούμπας. Υπομονή και προσοχή σε όσους οδηγούν. Σε λίγο ακούμε Donna Summer, τώρα Nirvana.

0: στον 89 Rainbow, AC/DC και Back in Black. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Επιστρέφω σε λίγο με Europe και The Final Countdown στον 89 Rainbow.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
8: Τι τζέλι τζέλι, που τζέλι τζέλι.
9: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
8: Τι τζέλι τζέλι, που τζέλι τζέλι.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: 89 Rainbow.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
17: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

Ride Like the Wind, το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησε ποτέ στην καριέρα του ο Christopher Cross μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο το όνομά του. Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12-μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Μπες και βρες Land Rover με έκπτωση έως 5.300 ευρώ και Mini με έκπτωση έως 3.045 ευρώ. Σε λίγο ακούμε Robbie Williams, Me and My Monkey. Τώρα Tom Petty, Learning to Fly, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Light My Fire. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο ακούμε Florence and the Machine, You Got the Love. Τώρα Coq Robin, The Promise You Made, στον 89 Rainbow.

0: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
5: 89 Rainbow.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
12: πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
13: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραϊτης. Μαζί έως τις 10 με την καλύτερη μουσική της πόλης. Ξεκινάμε με όπους Life is Life. Yeah.

Teddy Swims και Lose Control στον 89 Rainbow. Ο Teddy Swims που δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του ότι είναι χαρούμενος που η επιτυχία ήρθε σε μεγάλη ηλικία, μετά τα 30 και όχι νωρίτερα, γιατί δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί. Είπε ακόμη ότι δεν έχει κρεμάσει τους χρυσούς και πλατινένιους δίσκους του στο σπίτι, γιατί θα τους κοίταζε και θα έλεγε ότι οι καλύτερες μέρες της καριέρας του έχουν περάσει. Επίσης είπε ότι έχει χαρίσει πολλούς από τους δίσκους του στην οικογένειά του ως δώρο για τα Χριστούγεννα και αυτό του εξοικονόμησε και κάποια χρήματα. Σε λίγο ακούμε Smokey, I'll meet you at midnight, τώρα Placebo, Every You, Every Me, φυσικά εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: R.E.M. Losing My Religion στον 89 Rainbow. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δώρα επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
1: 89 Rainbow.
6: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
7: Velea Home.
6: Και για καρβατοκάμαρες?
7: Velea Home.
6: Κουζίνες?
7: Velea Home.
6: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
7: Πάλι Velea Home.
6: Γρήγορη παράδοση?
7: Velea Home.
6: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
7: ξέρεις,
6: Velea Home.
8: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 7:30.
11: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός. Από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
12: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
13: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

στον 89 Rainbow Queen και You Don't Fool Me, αληθινή μουσική. Όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, πώς για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail τη Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μία ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε Red Hot Chili Peppers, τώρα Survivor, Burning Heart στον 89 Rainbow.

Supertramp, The Logical Song, στον 89 Rainbow. Στην παρέα μας και σήμερα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, η Cosmote Telecom. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρησή σε, σίγουρα έχεις ένα σταθερό όπως και εταιρικά κινητά. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σου δίνει το Magenta One Business με 10%.

100% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξαμένεις ποτέ από Internet και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Σε λίγο ακούμε Ram Jam και Black Betty. Τώρα Run DMC και Aerosmith. Walk This Way στον 89 Rainbow.

0: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: 89 Rainbow.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: 89 Rainbow, βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Μαζί για δύο ακόμη ώρες έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο David Bowie, τώρα η Calling.

Coldplay και Clocks στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Η τρίτη είναι καλή μέρα για σινεμά, εάν το σκέφτεστε. Μία από τις καλύτερες ταινίες της εβδομάδας είναι η μέρα αποκάλυψης, το νέο φιλμ του Steven Spielberg, η 37η ταινία του. Επιστρέφει ο Spielberg σε γνώριμα κινηματογραφικά ύδατα, αυτά της επιστημονικής φαντασίας που ξέρει πολύ καλά. Είχε ζητήσει ήδη από τη διάρκεια των γυρισμάτων να μην αποκαλύψει κανείς, ακόμη και οι συνεργάτες του, οι ηθοποιοί της ταινίας, την υπόθεση, εκτός από τα βασικά. Δηλαδή, η Emily Blunt υποδύεται μία μετεωρολόγο σε τηλεοπτικό σταθμό στο Κάνσας, κυριεύεται από μία μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη, ενώ μαγνητοσκοπεί ένα δελτίο καιρού. Ο Τζος Ο'Κόνορ είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει στην εξωγήινη ζωή και είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει την αλήθεια για τη ζωή έξω από τη γη. Ο Κόλιν Φέρθ υποδύεται τον κακό της ταινίας. Η ταινία έχει φέρει ήδη πίσω το 80% των εξόδων της από το budget, 93 εκατομμύρια δολάρια.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Van Allen και Jump. Στον 89 Rainbow, νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Cardom.gr, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% έκπτωση σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο Cardom.gr και βρες το δικό σου. Peugeot με έκπτωση έως 2.920 ευρώ, Volkswagen με έκπτωση έως 2.600 ευρώ. Σε λίγο και πάλι μαζί με Lou Reed και Walk on the Wild Side στον 89 Rainbow. Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεπιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: 89 Rainbow. Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Bon Jovi και Runaway στον 89 Rainbow. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει δυναμικά στον 89 Rainbow. Έχουμε ένα νέο μεγάλο διαγωνισμό για εσάς. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow για μια μοναδική καλοκαιρινή απόδραση για δύο άτομα για τις 26 έως 28 Ιουνίου στην Πλάκα Λιτοχώρου. Βρες το giveaway post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Rainbow Morning Show. Όρη συμμετοχή στο bio αλλά και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow, νιώσε μουσική, νιώσε καλοκαίρι. Έρχονται οι Cancer Roses σε λίγο, τώρα Evanescence, Everybody's Fool.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Πάντου και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

Στον 89 Rainbow, Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Υπάρχουν μέρη που απλώς τα επισκέπτεσαι και μέρη που τα νιώθεις. Τα Χανιά σε καλούν με το λιμάνι, τα σοκάκια και μια ατμόσφαιρα που κάπου στη δεύτερη μέρα σε κάνει να ψάχνεις σπίτια για ενοικίαση. Και το καλύτερο είναι μόνο μια πτήση μακριά με την Aegean, έως 4 φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Σε λίγο θα ακούσουμε Scorpions, Wind of Change, τώρα Midnight Oil και Beds Are Burning στον 89 Rainbow.

0: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις?
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: 89 Rainbow.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψώνια?
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό?
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι?
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
14: 89 Rainbow, βράδυ Τρίτης. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10. Ακούμε αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Arctic Monkeys.

Santana και Black Magic Woman, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει, χωρίς τα εντυπωσιακά μεγάλα παιχνίδια ακόμη. Ωστόσο, ένα σπάνιο στατιστικό γεγονός έχει καταγραφεί. 4 αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες μέσα στην ίδια ημέρα. Κάτι που έχει να συμβεί από το 1958. Τότε είχε κερδίσει η Βραζιλία το Μουντιάλ και... Όσοι αγαπούν τις θεωρίες συνωμοσίας, την αριθμολογία και τις παραδόσεις, πιστεύουν ότι η Βραζιλία θα το σηκώσει και φέτος και θα ποντάρουν τα χρήματά τους εκεί. Σε λίγο, Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind. Τώρα, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, στον 89 Rainbow.

0: Rolling Stones και Start Me Up στον 89 Rainbow. Μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Σε λίγο και πάλι μαζί με Fleetwood Mac στον 89 Rainbow.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: 89 Rainbow.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
10: πιο γρήγορα από ποτέ.
9: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
11: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 9:30.
12: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση

Foreigner, I Want to Know What Love Is, η μοναδική νούμερο 1 επιτυχία του στην Αμερική, στον 89 Rainbow. Απογοήτευσε τους θαυμαστές του Rod Stewart, που ακύρωσε την συναυλία του στο San Diego 40 λεπτά πριν εμφανιστεί στη σκηνή. Αυτό είναι αρκετά άσχημο να σου συμβεί. Το έκανε όμως και μετά από κάποιες ώρες εθεάθη να ζητοκραυγάζει τη νίκη της Σκωτίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη Βοστόνη. Η Σκωτία κέρδισε 1-0 την Αϊτή και ο Rod Stewart ζητοκράβγαζε μαζί με την οικογένειά του, τους γιους και την σύζυγό του. Πήρε το ιδιωτικό του τζετ, ταξίδεψε από την Καλιφόρνια στη Βοστόνη. Αυτό χτύπησε άσχημα στους θαυμαστές που είδαν να ακυρώνεται η συναυλία, που είχαν κλείσει εισιτήρια για να τον δουν. Rod Stewart, Baby Jane, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

Billy Idol και Eyes Without a Face, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, ήμασταν και σήμερα μαζί από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο πάλι μαζί, στο απόγευμα της Τετάρτης, ακριβώς στις 6. Μείνετε εδώ για την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές, μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Πιτσάκο. Αμέσως μετά, Rainbow Morning Show με τον Αντώνη και την Όλια. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι, River City People και California Dreaming. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ο 89 Rainbow σου χαρίζει το απόλυτο Summer Getaway. Κέρδισε μια μοναδική διαμονή για δύο άτομα στην πλάκα Λιτοχώρου και ζήσε στιγμές χαλάρωσης, πολυτέλειας και καλοκαιρινής απόδρασης δίπλα στη θάλασσα. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής για να μπει στην κλήρωση. Όρη συμμετοχής στο bio και στο 89rainbow.gr. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε καλοκαίρι.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
7: 89 Rainbow.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 10.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

Θες να τα παρατήσεις όλα και να φύγεις? Road trip, μουσική ελευθερία και παρέα σου στο van. Rainbow on the road. Ένας τυχερός κερδίζει για εκείνον και την παρέα του ένα πενταήμερο ταξίδι με van, πληρώς εξοπλισμένο, από την Odyssey Campers. Εσύ φέρνεις τους φίλους σου, εμείς σου χαρίζουμε το ταξίδι. Μείνε συντονισμένος στον 89 Rainbow για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Και φύγαμε για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του 89 Rainbow και στο www.89rainbow.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.